0: 100,8. Τον ακούς όλη μέρα. Κάθε μέρα.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα

Τα καλύτερα είναι αυτά που ακούμε. Τα καλύτερα είναι αυτά που ζούμε μαζί εδώ και τόσα χρόνια. Πανόραμα 100,8. Μαζί μια ζωή.

0: Είναι ώρα φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
1: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
0: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη στον Κορινό Πιερίας. 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο. Πανόραμα 100.

0: γάμο. Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
1: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
2: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
1: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr. Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης. Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χοντρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26-869 και κινητά 6977-911-792, 6974-63-5058.
2: Πανόραμα.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φως.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι, και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες τα χαλιά για καθάρισμα!
0: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510-47999.
3: Η Επιπλούπολη επέστρεψε και φτιάχνει τα πάντα ακριβώς στα μέτρα σου. Διαλέγεις σχέδιο, ύφασμα και χρώμα και εμείς δημιουργούμε για σένα το σαλόνι των ονείρων σου στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς.
4: Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ντουλάπες σε ειδικές διαστάσεις. Από μοντέρνους γωνιακούς καναπέδες μέχρι αναπαυτικά κρεβάτια και στρώματα.
3: Επιπλούπολη, γιατί η ποιότητα δεν χρειάζεται να είναι ακριβή. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας, ακριβώς μετά τον Σβορώνο. Τηλέφωνο 23515-00711.
4: Είσαι μακριά, κανένα πρόβλημα. Μπες τώρα στο επιπλούπολη.gr.
3: Επιπλούπολη, το έπιπλο στα μέτρα σου.
2: Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λύκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Αθανάσιος του Λύκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510 76 8.

0: Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χυτεμπορική πιερίας. Τζακ ενεργειακά, για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
3: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
2: Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία, διαθέτοντας τράντζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
3: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
2: Χυτεμπορική πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
4: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
5: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
4: Αλέξης. Καθαριότητα με κύρος. Γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
5: Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό, Β' Παράδοση Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα, Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51, πρώην καθαριστήριο Κέτη. Τηλέφωνο 6975-846858.
6: Ετοιμαστείτε για ένα μεγάλο φεστιβάλ ρομποτικής στην Κατερίνη.
7: Την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 το πρωί, στο Β' Τακ κλειστό μπάσκετ. Για πρώτη φορά το First LEGO League Κατερίνης.
6: Μικροί δημιουργοί παρουσιάζουν έξυπνα ρομπότ, καινοτόμες ιδέες και μοναδικές αποστολές σε ένα τεχνολογικό ταξίδι με θέμα την αρχαιολογία.
7: Παιδιά που ερευνούν, προγραμματίζουν, συνεργάζονται και εμπνέουν.
6: Η είσοδος είναι ελεύθερη. Διοργάνωση Ακαδημία Ρομποτικής Επινόησης, Μουσείο Τεχνολογίας Logic, Δήμος Κατερίνης.
7: Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10.
6: Εκεί που η φαντασία γίνεται τεχνολογία. Πανόραμα 100,8.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Daily Couscous

0: Και καλώς τους και καλώς ήρθατε και ένα daily couscous μόλις τώρα ξεκινάει με Peggy Zina. Άμυνα έγινε το ξεκίνημα. Απέναντί μου νομίζω είναι σε άλλο mood και διάθεση η Lenny Williams.
1: Σκεφτόμουν, ξέρεις τι σκεφτόμουν. Σκεφτόμουν το ένα νερό κύριε Βαγγελιό.
0: Τι σχέση έχει αυτό με το όνομα?
1: Δεν ξέρω. Γιατί λες την παρέα μας και μετά σκέφτηκα. Δεκαλώστε την παρέα της Ευαγγελίας που έκανε με την Λένα Ζευγάρα. Και μετά σκεφτόμουν το ένα νερό κύριε Ευαγγελία που το έβγαλε τώρα η Ευαγγελία.
0: Έβγαλε το ένα νερό κύριε Ευαγγελία.
1: Ναι. Οπότε, ναι, ήθελα. Γεια σα,
0: δεν υπάρχει έλεος, δεν υπάρχει σωτηρία σε αυτό που ζούμε. Πώς έλεγε η Ζουμπουλία στην τέτοια με το λόγο, μα δεν υπάρχει έλεος στην ξεφτύλα που ζω μαζί σα.
1: Σε άλλα νέα, ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας. Για πολλά νερά, κύριε Ευαγγελιό.
0: Ένας Μασούτης για ό,τι χρειάζεται για το καλοκαίρι. Θες παγωτό, Mr. Grant, Μασούτης

0: μα και βιολογικέ συμπλοκέ μα σου δίνουν.
1: Και διπλάσιου πόντου.
0: Τα προϊόντα ιδιωτική ειδική του Μασούτη που έχουν τα πάντα. Εγώ πήγα τι προάλλε και πήρα. Δεν το πίστευα ότι έχει τόσο ωραία παγωτά η Mr. Grant. Ναι. Είναι σοκ. Λοιπόν. Ρία Ελληνίδου θα έρθει σαφάρι. Εσύ δεν ξεχνάς οπωσδήποτε να έχεις τη Μάσκατ ένα όπλο οικονομίας. Με μπερδεύεις που τα λες αυτά.
1: Μα δεν γίνεται, πρέπει να σου κάνω τέτοιο.
0: Καλά. Ρία Ελληνίδου και επιστρέφουμε 2 ολόκληρες ώρες παρέα σου.

0: Δημήτρης Ιακωβίδης έτσι έχει μάθει. Daily Couscous, εδώ είμαστε και εμείς μαθαίνουμε να ακούμε επιτυχίες ακούγοντας Daily Couscous.
1: Καλά, δεν είναι. Ναι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό είναι τώρα, χρόνια τώρα, όχι το τελευταίο έτος.
0: Όχι, όχι. Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια.
1: Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια. Εντάξει, τώρα δεν χρειάζεται να τα συζητάμε. Τώρα τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση.
0: Δεν θες να περιευτολογήσει κιόλας.
1: Δεν θέλω να περιευτολογήσω γιατί αντιλαμβάνεσαι τώρα ότι.
0: Είμαι πολύ τη αντίληψη εγώ.
1: Το ξέρω, το ξέρω.
0: Αν ένας άνθρωπος είναι τη αντίληψη, αυτό είμαι εγώ.
1: Εάν είναι 20 κάτι Μαΐου που έχουμε σήμερα, έχω χάσει τις μέρες πια, η εκπομπή πηγαίνει έτσι, αντιλαμβάνεστε ότι θα γίνει, ξέρω εγώ, 25 Ιουλίου. Που μάλλον δεν θα μιλάμε με. Πώς το λένε, με φωνήεντα.
0: Γιατί το λες αυτό. Επειδή δεν με.
1: Είμαστε. Ξεκινάμε κάτι, δεν προλαβαίνει. Κάτι σκεφτόμαστε. Έχεις διάσπαση ψυχής.
0: Εγώ. Ναι. Φυσικά.
1: Α, έχεις κι εσύ.
0: Ναι.
1: Γιατί έχω κι εγώ.
0: Είμαι πολύ αφηρημένος γενικότερα.
1: Ναι, γιατί έχω κι εγώ. Διαγνωσμένα κιόλας.
0: Εγώ δεν μας έκανα διάγνωση στην αμοργό που ήμουνα, αλλά μου έλεγε ο παπάς μου ότι επειδή δεν είμαι συγκεντρωμένος, γι' αυτό το λόγο δεν γράφω, ας πούμε, 10. Έγραφα πάντα 9,5. Κάτι τα ξέχναγα. Μία λεπτομέρεια.
1: Για μιλάμε τώρα.
0: Καλά, ήμουν αριστούχος γενικά.
1: Α, καλά, το παιδί μου σκορδεύεται.
0: Λογαριασμός, Κατερίνα Λιόλια.

0: Άνες από Κωνσταντίνο Αργυρό, έτσι για να πάω και στα δικά μου, στα νησιώτικα.
1: Μπορείς να. By the way, πάντως, μπορείς να διαγνωστείς ακόμα. Να διαγνωστείς ότι υπάρχει τρόπος ακόμα και τώρα πλέον.
0: Γιατί να διαγνωστώ τώρα, γιατί το κάνω.
1: Γιατί σου λύνει πάρα πολλά
0: τι
1: προβλήματα και ψυχολογικά θέματα που ενδεχομένως.
0: Δεν έχω ψυχολογικά θέματα.
1: Δεν λέω για σένα συγκεκριμένα.
0: Όχι, για μένα συγκεκριμένα.
1: Όχι, όχι. Εμένα, ας πούμε, μου άνοιξε πάρα πολλούς δρόμους όταν πλέον μου έγινε και επίσημα η διάγνωση. Γιατί εγώ είχα διαγνωστεί από το σχολείο και η μαμά μου έλεγε το παιδί μου δεν τρελό εμένα για να έχει από αυτό το πράγμα τότε. Και μετά.
0: Γιατί να είσαι τρελή επειδή έχεις αυτό.
1: Γιατί εκείνα τα χρόνια, Παναγιώτη μου, δεν υπήρχε τώρα το ΔΕΠΗ και διάσπαση προσοχής και αυτό. Ή ήσουν ατεμπέλα. Αυτό ήταν δηλαδή. Ή είχες, πώς το λένε, είχες πρόβλημα. Άρα επιλέγαμε το τεμπέλα, ας πούμε. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Ήταν πολύ προβληματικό να έχει κάποιος διάσπαση προσοχής στη δική μας τη γενιά. Όπως αντιλαμβάνεσαι. Ναι. Και η υπερκινητικότητα. Που να ξέρεις ότι αυτό βέβαια απλώνεται σε πάρα πολλά. Δηλαδή στις γυναίκες, ας πούμε, η υπερκινητικότητα που λένε δεν έχει να κάνει με την υπερκινητικότητα ότι δεν μπορώ να κάτσω σε ένα σημείο. Έχει να κάνει με την υπερκινητικότητα του μυαλού. Αλλά μεγαλώνοντας σου λύνονται πάρα πολλές απορίες που πίστευες ότι είναι θέματα προσωπικότητας και τελικά δεν είναι θέματα προσωπικότητας, είναι θέματα ΔΕΠΗ. Διάσπασης προσοχής. Από το πώς συμπεριφέρεις.

0: Daily Couscous. Άλλαξε οπτική και πέρασε σε ένα νέο επίπεδο συνδεσιμότητας. HCN. Με Fiber Internet έως 10.000 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά, η καθημερινότητά σου αποκτά άλλη ταχύτητα. Συμμετρικό, αξιόπιστο, υψηλών επιδόσεων ίντερνετ για το σπίτι ή την επιχείρηση. Μπες στο hcn.gr και ανακάλυψε την οπτική σύνδεση που πραγματικά αξίζεις.
1: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrondinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510 45540.
2: Γραφμέ.
3: Γράφει.
2: Σαγκάν, take ένα.
4: Βραβευμένος σχεδιασμός. Ασύγκριτη ποιότητα. Τεχνολογία που απογειώνει την εμπειρία.
2: Όχι, δεν έφτανε αυτό. Η εμπειρία Σαγκάν δεν περιγράφεται με λέξεις. Πρέπει να το ζήσεις. Ναι, αυτό είναι. Πάμε, take 2.
4: Κάποια πράγματα δεν μπορείς να τα εξηγήσεις. Μπορείς όμως να τα οδηγήσεις. Ανακαλύψτε από κοντά τα συναρπαστικά τύπα S05 και S07 σε αμιγώς ηλεκτρικές. Και τώρα σε plug-in hybrid εκδόσεις στο νέο εκθεσιακό χώρο της Νασιακόπουλος ΑΕ. Περιφερειακή οδός Λάρισα Τρικάλων, Λάρισα, στο εμπορικό κέντρο Κόσμος. Σαγκάν, unlike anything. Με την εγγύηση του ομίλου Ότο Ελλάς.
5: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
6: Arla Group.
5: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
6: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
5: Arla Group. 5 χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
6: Τηλέφωνο 23510 39 686 και Θεσσαλονίκη 2310 722 900.
5: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982. Πάντα δίπλα σας.
4: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρό την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
0: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακά και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510 61 191. Πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
7: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων. Χορηγός της εκπομπής η οικολογική εφέσου.
8: Αγάπη μου!
9: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
8: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
9: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
10: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
11: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
10: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.

0: Δεύτερο ημέρο εκπομπής, Daily Couscous, εδώ είμαστε παρέα. Ανοίξαμε έτσι πιο κοινωνικά θέματα, η αλήθεια είναι. Αλλά...
1: Πολλοί κόσμοι ταυτίζεται ωστόσο να πούμε στα μηνύματα, παιδιά. Αλλά εγώ σας το λέω τελείως από προσωπική εμπειρία. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, έβλεπα ένα βίντεο τώρα, μια και πλησιάζουμε στο καλοκαίρι, πώς μας μαθαίνανε οι γονείς μας να κάνουμε μπάνιο το 1990 something. Δεν ξέρω εσένα πώς σε μάθανε να κάνεις μπάνιο στη θάλασσα.
0: Εμένα πηγαίναμε και με μπρατσάκια.
1: Α, με μπρατσάκια.
0: Ξεκίνησα μετά με το ένα μπρατσάκι. Και μετά με τα δύο χέρια.
1: Α, δεν ήσουν από την κατηγορία. Εμένα μου πέταξε τη θάλασσα, ας πούμε. Και τα τρία παιδιά μας πέταξε τη θάλασσα. Και έλεγε, θέλει
0: θέλω να σου πω ότι στην αμοργό τα νερά είναι βαθιά. Όντως μπορεί να πνίγεις.
1: Όχι, και εμάς τα βαθιά νερά μας πετούσε. Μας πετούσε εμείς και έλεγε.
0: Η κοπέλα προσπαθούσε από μικρή να σωθεί. Δεν τα...
1: Γιατί μου στείλε ένα βίντεο τώρα και
0: μου λέει, η μαμά μου η Μίδια.
1: Πώς μας έβαλε η μαμά μας να κάνει. Μας στέλνει και κάπου έπρεπε να επιβιώσουμε, παιδιά, όπως καταλαβαίνετε. Οπότε έτσι.
0: Εγώ, επειδή ο μπαμπάς μου είναι
1: δάσκαλος. Βέβαια. Υπάρχει μια παιδαγωγική μέθοδος.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν το. Και επίσης μην ξεχνάς ότι είμαι το μόνο παιδί στην οικογένεια. Δηλαδή αν εγώ καπούτ, δεν υπήρχε κάτι άλλο.
1: Εγώ καπούτ.
0: Δηλαδή αν εγώ τελείωσε, τι θα κάνω. Δεν είχαν άλλη επιλογή. Δεν είχαν κάπου να στηριχτούν οι άνθρωποι. Να μ' αγαπάς, δες που να βαμβεί.

0: βρέχει. Αυτή είναι η Αναστασία. Ένα daily couscous είναι στην παρέα σου. Ήδη έχουν ξεκινήσει και τα βίτκα στο ΜΑΤ.
1: Ναι, βέβαια έχουν ξεκινήσει. Με και είναι και η εικόνα μεταξά που κάνει. Που έχει κάνει.
0: Δεν είναι όλοι οι host που θα κάνουν.
1: Και κάνουν όλοι host.
0: Και ο general host θα κάνει άμα θα ένα.
1: Ο Θέμης. Φαντάζομαι ότι θα κάνει το κάποιο μεγάλο.
0: Ναι.
1: Θα είναι.
0: Όχι την Τάρα.
1: Ο Ρεμός.
0: Ναι.
1: Καλά. Ούτε να δούλευα εκεί κάποια χρόνια για να το ξέρω, έτσι. Δηλαδή πραγματικά δεν μου κάνει εντύπωση.
0: Ναι. Τώρα, ας πούμε, να σου πω, φαντάζεσαι τον Dr. Chris να κάνει συνέντευξη με τον Αντώνη Ρέμο.
1: Κανέναν δεν μπορώ να φανταστώ να κάνει συνέντευξη με τον Αντώνη Ρέμο από το Super Host. Κανέναν δεν μπορώ να.
0: Μόνο τη Χρυσή Δαγκακούτη να μιλάνε για παιδάκια. Θα μπορούσε.
1: Τι Χρυσή Δαγκακούτη, ναι.
0: Εγώ έχω φάει ένα κάνεις.
1: Εσύ έχει φάει.
0: Αυτό που είπα.
1: Ούτε καν δεν έχει φάει κάτι. Αλλά. Γιατί είναι και κομπλεξάρι στη Χρυσή Δαγκακούτη.
0: Καλά, η Χρυσή δεν είναι φίλη μου αρχικά και την αγαπώ πάρα πολύ. Και θα πάμε να την ακούσουμε κι αυτή αμέσως. Γιατί ξέρει, για το χαλαρό. Πε και θα έρθω.

0: Είπες, αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης, εδώ είμαστε και είμαστε παρέα.
1: Εδώ είμαστε και είμαστε παρέα. Κάπως, να ξέρετε, θα χάσουμε σίγουρα τη δουλειά μας, το σπίτι μας.
0: Όχι, δεν μας μιλάει και άνθρωπος.
1: Και σε λίγο δεν θα μας μιλάει και άνθρωπος. Ναι. Δεν είναι. Κατά τα άλλα, όμως, να ξέρετε ότι μας συμπαθεί πάρα πολύ.
0: Κατά τα άλλα, όλα καλά.
1: Και τους δυο.
0: Και τους δυο.
1: Θεωρώ.
0: Δυο. Και τι με συμπαθούν. Είμαστε πάρα πολύ καλοί άνθρωποι, αρχικά.
1: Σε παρακαλώ.
0: Και όχι επειδή είμαστε μπροστά και τα λέμε εμείς, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ναι, όχι. Είμαστε τόσο καλοί άνθρωποι που είμαστε και λίγο ηλίθιοι πολλές φορές.
0: Είναι στα όρια της βλακείας.
1: Αυτό. Απλά δεν απαλλασσόμεθα λόγω βλακείας. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιοι που απαλλάσσουν τη λόγω βλακείας. Εμείς όχι. Δεν είμαστε αυτοί οι άνθρωποι.
0: Εκεί.
1: Τέλος πάντων.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Daily Couscous.
1: Πανόραμα.
2: Σαλαμάκι.
3: Φυσικά πασά μου. Αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
2: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
3: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351 079 660.
4: Είσαι για ρεμέτζο.

0: Τετάρτη. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
3: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
5: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
6: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι, με παρέα.

0: το τσουχτερό κρύο, τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
1: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Ψαροταβέρνα Μεζεδοπολείο, το νησάκι.
1: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510-62-888.
0: Κάθε εποχή, ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι.
3: Χορηγός της εκπομπής, η οικολογική εφέσου.
4: Αγάπη μου!
5: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
4: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
5: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
5: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47-999. Πανόραμα 100,8.
6: Πανόραμα. Η ώρα είναι 9.
7: Daily Couscous.

0: Δάφνη Λόρενς ξεκινήσαμε τη δεύτερη μας ώρα. Τετάρτη σήμερα, 27 του Μάη. Ένα τέλικο κούσκο είναι στην παρέα σου. Η Λένε Βίλιαμς είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτης μου, βασικά. Ναι, ναι, κάθε ακριβώς απέναντί μου. Όχι, εντάξει, καλά είμαι. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι ένα μασούτσι είναι διπλό μας και είναι στην παρέα μας. Θύμησε μου, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Πώς με προσέχεις αυτή τη στιγμή που θα με προσέχεις. Αυτή τη στιγμή που σου μιλάω, να μου θυμίσετε να μιλήσω λίγο για την εμπειρία μου με τους καφέδες και τα αεροδρόμια. Ένας μασούτης είναι στη δίπλα μας, ένας μασούτης είναι στην παρέα μου, το ξεχνάτε αυτό, παιδιά. Ένας μασούτης που έχει ένα προσωπικό το οποίο είναι καταρτισμένο, ένα προσωπικό

0: Θα οδηγήσει σε οροπολείο, εχθροπολείο, κυκροπολείο, ένα μαζί του οποίου πα μέσα και κατευθείαν μπορεί να πα να ανακυκλώσει. Μαγειρικό λάδι, ηλεκτρικέ μικροσυσκευέ, χαρτί, μπαταρίε.
1: Πολύ ωραία μαναδική έχει, παιδιά. Πάρα πολύ ωραία μαναδική. Σα το λέω γιατί εγώ γενικότερα δεν είμαι φίλο. Αλλά τώρα το καλοκαίρι λίγο στα φρούτα, έτσι μου έρχεται μια καλή διάθεση. Να το παίξω λίγο υγεία.
0: Μα. Δεν
1: τρώω, δεν είμαι το φρούτο.
0: Άκου τώρα να
1: σου. Δεν είμαι.
0: Σε άλλο φρούτο.
1: Είμαι φρουτού. Τι έφαγες, λέει, ένα φρούτο όλη μέρα. Τι φρούτο, ένα καρπούζι.
0: Όντως αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, όχι το καρπούζι, το ότι δεν είναι τόσο του φρούτου. Αφού τρώω κάτι εγώ, κάτι τσία με φρούτα και μου λέει, μα δείξει τώρα αυτά, α σ' αρέσουμε. Τέλος πάντων.
1: Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι σε αρέσουν.
0: Τρελαίνομαι. Anyway, λοιπόν, όμως ό,τι είναι εδώ για εσάς και μην ξεχνάτε ότι αν επιλέξετε, επειδή έχει και πολύ ρεμαναβική αυτό που ο Παναγιώτης, και οι βιολογικές επιλογές από το Μασούτη και γενικό προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, οι πόντους στη μάσκα είναι διπλάσιοι. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν τη δεύτερη μας ώρα. Τι έρχεται, άραγες.
1: Η δεύτερη μας ώρα έρχεται Ηλίας Ρωτός Λάθος και σε πολύ πολύ λίγο Daily Throwback. Κλέβω, όχι εκκλησία. Καλά.

0: Λαϊκά με κάτι στίχου. Daily Couscous στο Facebook, Daily Couscous Κούσκο το Παύλα Κούσκο στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok και στέλνετε τι προτάσει σα για το Daily Throwback.
1: Νομίζω ότι μου έβαλες το είναι κάτι λαϊκά.
0: Όχι, το είναι κάτι λαϊκά είναι αυτό που ακούσαμε αφού.
1: Λέω κι εγώ, γιατί μου λέει είναι κάτι λαϊκά με κάτι στίχου.
0: Που μου καίνε την καριέρα, γύζουν τείχου. Λέξη-λέξη μου έχουν πει παράπονά σου. Λοιπόν, άκου να δει τώρα. Θα σου βάλω ένα τραγούδι το οποίο στην πρώτη του μορφή είναι ντουέτο. Κυκλοφόρησε το 1999.
1: Okay.
0: Πρόσφατα το 20 νομίζω βγήκε για τις ανάγκες μιας σειράς σε solo.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Καλές πρόσφατα.
0: Το 2020.
1: Okay.
0: 6 χρόνια πριν.
1: Ναι.
0: Είναι. Είναι.
1: Πες το. Δώσ' το. Σε περιμένω. Τώρα θα μου βάλει κανένα που πού να ξέρει.
0: Μες στα όνειρά μου σε έχω κλείσει μάτια μου. Στα όνειρα που έκανα για σένα.
1: Όσο έχω εσένα δεν φοβάμαι καν. Πίστε φρένα έχω σπάσει για μένα. Όσο έχω εσένα
0: ναι,
1: δεν
0: φοβάμαι
1: καν ένα μάτια μου.
0: Το 18 είναι το τραγούδι αυτό.
1: Μάτια μας. Μου.
0: Η διασκευή.
1: Ρόκος δεν είναι αυτό.
0: Μπράβο. Και τον τέταρτο ποιο ήταν.
1: Μα το Ρουβά δεν ήταν.
0: Μπράβο. Είδες ότι σου λέω ότι βάζω κάτι εύκολο. Το λέω, βάζω κάτι πανεύκολο.
1: Εκκλησία.
0: Εκκλησία.

0: Υπεύθυνοι είμαστε η καρδιά μου και εγώ, λέει η Στέλλα Καλή.
1: Η Στέλλα Καλή,
0: που πληγωνόμαστε από κάτι ανθρώπους τέτοιους σαν εσένα. Και δείχνω εσένα.
1: Εσένα.
0: Με πληγώνεις.
1: Εγώ σε έχω πληγώσει εγώ. Σε κάθε περίπτωση, η Στέλλα Καλή, η οποία θα ξεκινήσει τις εμφανίσεις στο Χάραμα, παιδιά, να πάτε. Αλήθεια, είναι ένα συγκλονιστικό μαγαζί. Και η Στέλλα, επειδή έχει και τη φωνάρα αυτή που έχει, θα πλαισιώσει, πιστεύω ότι θα τον καταπιεί το χώρο. Αλήθεια. Mm. Είναι ένας τεράστιος χώρος, χωρεί πολύ κόσμο. Σαν χωριό, επειδή έχω δουλέψει, εγώ το λέω εκεί πέρα. Με φοβερή ακουστική, πραγματικά θα τον καταπιεί το χώρο και θα το διασκεδάσει και ο κόσμος πολύ.

0: Daily Couscous. Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους τα επιλέγουν. Διαχρονικές τάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
1: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510 76 823.
2: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
3: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
2: Αλέξης. Καθαριότητα με κύρος. Γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
3: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδοση Νικολάου Πλαστήρα. Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιώνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην Καθαριστήριο Κέτη. Τηλέφωνο 6975-846858.
4: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 23510 29400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
5: Φυτώριας Βορώνου Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη. Αγίου Αντωνίου 95 στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510 26 869 και κινητά 6977 911 792, 6974 63 50 58.
6: Χορηγός της εκπομπής η οικολογική Εφέσου.
7: Αγάπη μου!
8: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
7: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική Εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
8: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
8: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
1: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510 47 999.

0: Τέταρτο ημέρο εκπομπής, έναν τελικό σκούσινο στην παρέα σου, μέσα της εβδομάδας. Και είμαστε εδώ για να πούμε πολλά. Είμαστε εδώ για να κάνουμε ακόμα περισσότερα.
1: Ναι, παιδιά,
0: κάνουμε τις ώρες καλύτερες.
1: Συγγνώμη, έλεγα τώρα για τις λακκαλίτσες. Για όποιον πάει στην Πάτρα, έτσι. Παρ' όλα αυτά και από την Αθήνα που λέγω, αν θέλετε, αυτή και πάτε στην Πάτρα, δεν είναι κάτι. Δίπλα είναι. Το κανάω κάθε Σαββατοκύριακο.
0: Δυόμιση ώρες.
1: Εκεί. Ναι, γιατί δεν είναι. Το χάραμα είναι στα Βραχνέικα, είναι έξω από την Πάτρα. Έξω από την Πάτρα.
0: Είναι πριν μπει ή αφού μπει.
1: Αφού δεν μπαίνει μέσα, περνά στην Πάτρα και είναι λίγο πιο μετά.
0: Μάλιστα.
1: Στα Βραχνέικα. Αλλά είναι συγκλονιστικά, είναι καταπράσινα. Έχει πάει ποτέ.
0: Όχι, εγώ α πούμε που κάποιε φορέ έχω πάει στο διακοπτό. Μου λένε τι είναι καλή, μια ώρα. Δύο ώρε κάνω εγώ να πάω.
1: Στο διακοπτό δεν είναι η Ράνια.
0: Ναι.
1: Ναι. Επίσης πάρα πολύ. Πολύ κρύες θάλασσες είναι μεταξύ, έτσι. Γενικά.
0: Για μένα δεν είναι κρύα αυτά.
1: Καλά, εντάξει.
0: Έχω.
1: Έχεις ανοσία, έτσι.
0: Όχι, στην Αμοργό έχουμε όντως κρύα θάλασσα.
1: Ναι. Έχετε.
0: Τώρα, πολύ ωραίες θάλασσες παρόλα αυτά. Ναι, δεν έχω πάει στις θάλασσες Πάτρας. Έχω πάει στο διακοπτό. Έχω πάει και έχω κάνει μπάνιο.
1: Δεν έχει.
0: Απλά ξέρεις τι έχουν εκεί. Τουλάχιστον τα πήγα εγώ. Μπορεί οι άνθρωποι να μην είναι μόνοι μου. Δεν έχουν τσούχτρες. Έχουν κάτι που είναι σαν ζελέ.
1: Ναι. Ναι, αλήθεια.
0: Οι τσούχτες τσιμπάνε, αυτά δεν τσιμπάνε τα κακόμοιρα.
1: Ναι, μέθουσες, πώς λέγονται αυτά.
0: Οι μέθουσες θα μας τσιμπούσουν, άντε γεια.
1: Πώς κάπως λέγονται αυτά, ναι.
0: Εμείς σαλιάρες τις λέμε, στα μωρό.
1: Ναι,
0: ναι. Θα σου πω, απόν ρε, μπέτρο και ερχόμαστε. Ναι.

0: Πάνω κι όμως ξέρεις πολλούς, εδώ είμαστε. Ένα τίλικο σκούς είναι στην παρέα σου. Η Λένια Williams είναι απέναντί μου. Μιλάμε για όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν στην πραγματικότητα τη δική μας.
1: Για όλα αυτά που συμβαίνουν στο βυθό.
0: Θα είσαι στα βραβεία, θα πας.
1: Κάτσε να δω τη μέρα πέφτουν, περίμενε.
0: Τετάρτη.
1: Τετάρτη,
0: ναι.
1: 17.
0: Όχι, περίμενα, σου λέω όχι.
1: Νομίζω δεν θα πάω φανή.
0: Δεν θα πας, ε.
1: Όχι. Νομίζω δεν θα πάω φέτο.
0: Εγώ νομίζω δουλεύω φέτο.
1: Εσύ, θα πας.
0: Όπως και κάθε άλλη χρονιά.
1: Εγώ δεν το πάρω με τη φωνή μου, ρε παιδί μου. Δεν είναι.
0: Εσύ είσαι παρούσα. Πέρυσι ήσουν και σούπερ host.
1: Πέρυσι ήμουνα και. Κάνα το λάθος, βέβαια. Και ήμουνα και σούπερ host.
0: Γιατί έκανε το λάθος, δεν πέρασες καλά.
1: Δεν είναι μόνο ότι δεν πέρασα καλά. Απλά επειδή ξέρεις, είναι πολλά τα χρόνια πια. Οπότε τα έχω κάνει όλα αυτά.
0: Τα έχω κάνει όλα.
1: Ναι, τα έχω κάνει όλα αντικειμενικά.
0: Η Λένια Williams. Σε τόσα χρόνια τα έχω κάνει όλα.
1: Ναι, σε 10 χρόνια τα έχω κάνει. Τα έχω περάσει όλα όσο ό,τι είχε να κάνει με το μάτι τουλάχιστον. Έχω σκουπίσει, έχω σουγκαρίσει, έχω κάνει λησμικά. Τα έχω κάνει όλα, ρε παιδί μου. Οπότε και στα βραβεία.
0: Είσαι ολοκληρωμένη.
1: Αισθάνομαι πολύ ολοκληρωμένη σε αυτό το πλαίσιο όσο ό,τι είχε να κάνει με τα βραβεία. Οπότε είναι άλλη στόχη μου τώρα πάνω σε αυτό το κομμάτι.
0: Ήδη αδά μου, ξελογιάστρα και επιστρέφουμε.

0: BLE το φτάσαμε στο φινάλε, Σαφάρι.
1: Ναι, με γουστά. Πρέπει να σου μάθω να μιλάς επάνω σε ένα χαλί. Κατάλαβες, πώς έχουμε ένα χαλάκι.
0: Έχουμε ένα
1: ναι,
0: χαλί.
1: Ναι, μπράβο. Να σου κάνω
0: χαλί,
1: εγώ.
0: Όπως έχουμε και το ναι, με γουστάρι.
1: Να σου κάνω εγώ, μπράβο, το ναι, με γουστάρι, ας πούμε, όταν θα κάνουμε την
0: εμφάνιση. Το χαλί δεν ταιριάζει με το ναι, με γουστάρι.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Δεν σε νοιάζει κιόλας.
1: Καθόλου δεν με νοιάζει.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συναδελφική πραγματικότητα. Να είσαι καλά και εγώ σε αγαπώ. Δεν τη συζητά. Είμαστε εδώ, είμαστε παρέα.
1: Να πω, Νίκο, κατέβασε το χαλί, παρακαλώ. Λέει ναι, με γουστάρι.
0: Και θες να μιλάω πάνω σε αυτό.
1: Ναι, πρέπει να κατάλαβες. Γιατί έτσι θα πει πιο γρήγορα στην τηλεόραση, ρε παιδάκι μου. Γιατί θα μπορεί να σου μιλάει, κοιτάξει από πάνω και θα πει. Αλλά δεν θα κοιτάξει, κασίλα σου. Τι θα τον κάνει.
0: Τι θα τον κάνω εγώ.
1: Τι να τον κάνει.
0: Να τον βασανίζει.
1: Τι να τον κάνει. Δεν θα τον βασανίζει, αυτό σου βασανίζει.
0: Αυτό με βασανίζει.
1: Έτσι πάει, το ξέρει.
0: Όχι, δεν έχω κάνει τίποτα.
1: Αλήθεια. Υποθετικά κοιτάξει τι παρόλε.
0: Λοιπόν, όπω και να έχει αύριο ακριβώ την ίδια ώρα στην διακορυφαία σου, θα είμαστε παρέα σου.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Daily Couscous.
1: Πανόραμα.
2: Άλλαξε οπτική και πέρασε σε ένα νέο επίπεδο συνδεσιμότητας. HCN. Με Fiber Internet έως 10.000 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά, η καθημερινότητά σου αποκτά άλλη ταχύτητα. Συμμετρικό, αξιόπιστο, υψηλών επιδόσεων ίντερνετ για το σπίτι ή την επιχείρηση. Μπες στο hcn.gr και ανακάλυψε την οπτική σύνδεση που πραγματικά αξίζεις.
3: Η Επιπλούπολη επέστρεψε και φτιάχνει τα πάντα ακριβώς στα μέτρα σου. Διαλέγεις σχέδιο, ύφασμα και χρώμα και εμείς δημιουργούμε για σένα το σαλόνι των ονείρων σου στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς.
4: Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ντουλάπες σε ειδικές διαστάσεις. Από μοντέρνους γωνιακούς καναπέδες μέχρι αναπαυτικά κρεβάτια και στρώματα.
3: Επιπλούπολη. Γιατί η ποιότητα δεν χρειάζεται να είναι ακριβή. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας ακριβώς μετά τον Σβορώνο. Τηλέφωνο 2315 00711.
4: Είσαι μακριά. Κανένα πρόβλημα. Μπες τώρα στο επιπλούπολη.gr.
3: Επιπλούπολη. Το έπιπλο στα μέτρα σου.
5: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
6: Arla Group.
5: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
6: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόφσια, τρύπες και άλλα.
5: Arla Group. 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
6: Τηλέφωνο 2351039686 και Θεσσαλονίκη 2310 722 900.
5: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982 πάντα δίπλα σας.
7: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρό την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
8: Χορηγός της εκπομπής, η οικολογική εφέσου.
9: Αγάπη μου!
10: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
9: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
10: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
10: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 2315 10 47 999.
0: Πανόραμα 100.

είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Be Viral Radio Show. Είμαι η Αθηνά Κλήμη, μας ακολουθείτε στα social media μας. Και φυσικά μένετε και συντονισμένοι στην παρέα μου, γιατί σήμερα είναι η Τεταρτούλα. Έχουμε πάρα πολύ ωραία νέα και φυσικά έχουμε τα TikTok Trends αυτών των ημερών. Φαίνεται λοιπόν ότι κανένας δεν βλέπει αυτήν εδώ πέρα.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα, το Final Four τρεντάρει στα social media εδώ και μέρες και δικαίως θα έλεγε κανένας. Και μαζί το τραγούδι της Άννας Βύση, παιδιά, από ό,τι καταλαβαίνω γιατί το χρησιμοποιούσαν σαν ήχο, τρεντάρει επίσης. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο το ότι μένετε συντονισμένοι στην παρέα μας και φυσικά μέχρι αύριο μου στέλνετε τα αγαπημένα σας τραγούδια όσον αφορά throwback hits, γιατί αύριο έχουμε throwback Thursday. Αθήνα, κλείνει την παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

να ξεβλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι ο

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω το τιμή Αθηνά Κλίμη και ότι βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Είμαστε λοιπόν εδώ πέρα παρέα, θα είμαστε παρέα για μια μισή ωρίτσα ακόμα μαζί και πάμε λίγο να δούμε τα TikTok trends που τρεντάρουν αυτές τις μέρες. Το ιταλικό τραγούδι, παιδιά, της Eurovision, όλο και ανεβαίνει, έχω να πω αυτή τη στιγμή στο TikTok. Ακόμη και εγώ το χρησιμοποίησα, που να πω την αλήθεια δεν με είχε τρελάνει πάρα πολύ, το ψέμα δεν το θέλω. Παρ' όλα αυτά, όσο το ακούω, τόσο περισσότερο μ' αρέσει. Μωρέ, μπράβο. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Μην πάτε πουθενά. On τέταρτο

0: Viral Radio Show. Σαλαμάκι.
1: Φυσικά πασά μου. Αλλά όχι ότι και ότι, μόνο μπεζάς.
0: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρίας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
1: Αλαντικά μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
2: Γράφουμε.
3: Γράφει.
2: Σαγκάν, take ένα.
0: Βραβευμένος σχεδιασμός. Ασύγκριτη ποιότητα. Τεχνολογία που απογειώνει την εμπειρία.
2: Όχι, δεν έφτανε αυτό. Η εμπειρία Σαγκάν δεν περιγράφεται με λέξεις. Πρέπει να το ζήσεις. Ναι, αυτό είναι. Πάμε, take 2.
0: Κάποια πράγματα δεν μπορείς να τα εξηγήσεις. Μπορείς όμως να τα οδηγήσεις. Ανακαλύψτε από κοντά τα συναρπαστικά τύπα S05 και S07 σε αμιγώς ηλεκτρικές. Και τώρα σε plug-in hybrid εκδόσεις στο νέο εκθεσιακό χώρο της Νασιακόπουλος ΑΕ. Περιφερειακή οδός Λάρισα Τρικάλων, Λάρισα, στο εμπορικό κέντρο Κόσμος. Σαγκάν, unlike anything. Με την εγγύηση του ομίλου Ότο Ελλάς.
4: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
5: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα. Αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
4: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
5: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
4: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
5: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
1: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23510 45540.
5: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
6: Γάμο. Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
4: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
0: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
1: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
7: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510 61 191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
8: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.
0: Ετοιμαστείτε για ένα μεγάλο φεστιβάλ ρομποτικής στην Κατερίνη.
9: Την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 το πρωί στο Vita Duck κλειστό μπάσκετ. Για πρώτη φορά το First Lego League Κατερίνης.
0: Μικροί δημιουργοί παρουσιάζουν έξυπνα ρομπότ, καινοτόμες ιδέες και μοναδικές αποστολές σε ένα τεχνολογικό ταξίδι με θέμα την αρχαιολογία.
9: Παιδιά που ερευνούν, προγραμματίζουν, συνεργάζονται και εμπνέουν.
0: Η είσοδος είναι ελεύθερη. Διοργάνωση Ακαδημία Ρομποτικής Επινόησης, Μουσείο Τεχνολογίας Logic, Δήμος Κατερίνης.
9: Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10.
0: Εκεί που η φαντασία γίνεται τεχνολογία. Πανόραμα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω το τι μια Αθηνά κλίμη και φυσικά βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Η Νατάσα Αποφίλιο ανακοίνωσε τη συνεργασία της λοιπόν με την Panic Records, αλλά και τη νέα δισκογραφική εταιρεία Cut, νομίζω προφέρεται, αν δεν κάνω λάθος, με αποτέλεσμα να προκαλέσει μια φρενίτιδα εδώ πέρα και στα sites και στα social media. Αθηνά κλίμη στην παρέα σας, θα είμαστε μαζί για μία ώρα και κάτι ακόμα και φυσικά μένετε συντονισμένοι, γιατί έρχονται

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω ότι είμαι η Αθηνά Κλήμη και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Καλησπέρα σε όλους και πάλι. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι αν ανοίξουμε site αυτή τη στιγμή, βλέπουμε περισσότερο για τις μεταγραφές. Οπότε πάμε στα social. Βλέπω εδώ πέρα ότι πάει πάρα πολύ καλά το νέο Vidcast της Κόνης Μεταξά για τα Mad VMA Vidcast. Και με πρώτη καλεσμένη Ελένη Φουρέιρα, πώς να μην πάει καλά, κυρίες και κύριοι. Πολλές οι αποκαλύψεις, πολλά τα πράγματα. Θα βγει πολλές φορές στη σκηνή των Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κρατήστε αυτό και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

0: Viral Radio Show.
1: Πανόραμα.
2: Αγάπη μου!
3: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
2: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
3: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
0: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
3: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
0: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
4: Από τι υλικά είναι αυτά που έγραψε ο Μάστορας? Σπίτι θα χτίσουμε, η πόλη ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Λαμινέιτ, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
5: Κατάστημα σύγχρονα.

0: μηχανών και παντός είδους κατασκευές.
1: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
0: Χιτεμπορική Πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
2: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
3: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με εμπειρό εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
2: Αλέξης. Καθαριότητα με κύρος. Γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
3: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό, Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51, πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975-846858.
4: Είναι ώρα φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
3: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
4: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη στον Κορινό Πιερίας. 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο.
5: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι, με παρέα? Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Πιέρια Στρώμ. Πιέρια Στρώμ. Ανατομικά στρώματα, χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Πιέρια Στρώμ. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-0-28351 και στο pieriastrom.gr.
4: Πανόραμα 100,8.
6: Πανόραμα. Η ώρα είναι 11.
7: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Επιστρέψαμε και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου. Καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show και φυσικά θα είμαστε μαζί για μία ωρίτσα ακόμα μαζί όπως και πάντα. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε πρώτα τι τρεντάρει στα social media και μετά επιστρέφουμε να τα δούμε όλα αναλυτικά. Άννα Δύση, φυσικά. Αναστασία με νέο τραγούδι. Αλλά εννοείται και Γιώργος Μαζωνάκης με το νέο teaser που ανέβασε από το νέο του βίντεο κλιπ. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω να τα συζητήσουμε αναλυτικά σε ελάχιστα λεπτά.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω το Τίμη Αθηνά Κλίμη και εννοείται ότι είστε στο Be Viral Radio Show. Γιώργος Μαζωνάκης επέλεξε να κάνει ένα δικό του project, ένα διαφορετικό project σε σκηνοθεσία μιας πραγματικά πολύ μεγάλης σκηνοθέτησας που έχουμε δει και σε πάρα πολλές άλλες και παραγωγές του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά παιδιά και στη Stay και στο Νάση και γενικότερα. Ένα teaser το οποίο έχει φτάσει νομίζω 20.000 likes στο Instagram και εννοείται ότι αναμένουμε να δούμε και το full video clip. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε like στα λεπτά.

Back to back επιτυχίες και φυσικά και τα νέα παιδιά, και όχι μόνο τα νέα, τα διαδικτυακά νέα. Έχει γίνει ένας χαμός, παιδιά. Υπάρχει πλέον μητρό του Εσουρού και για τους YouTubers. Και έχουν βγει και YouTubers, αλλά έχουν βγει και εκπομπές να σχολιάσουν το συγκεκριμένο ζήτημα. Και για να καταλάβουν και εμείς λίγο τι συμβαίνει. Τρεντάρει πολύ αυτό αυτές τις μέρες και κυρίως τρεντάρει με ένα βίντεο που έκανε η Νεφέλη Μεκ που επεξήγησε το ζήτημα. Αθήνα, κλείνει στην παρέα σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Προς το παρόν, οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα. Και θυμίζω ότι έχουμε Throwback Thursday αύριο.

0: Be Viral Radio Show.
1: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
2: Σαλαμάκι.
3: Φυσικά πασά μου. Αλλά όχι ότι και ότι. Μόνο Μπεζάς.
2: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
3: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
2: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76-823.
4: Χάμω! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
5: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
6: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
7: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
8: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
9: Arla Group.
8: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
9: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόφια, τρύπες και άλλα.
8: Arla Group. 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
9: Τηλέφωνο 23510 39 686 και Θεσσαλονίκη 2310 722 900.
8: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982 πάντα δίπλα σας.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, αφού ακούσαμε επιτυχίες με πολλά trends και φυσικά πολλά τραγούδια, παιδιά, που έρχονται. Όπως σας είπα και στην έναρξη, η Αναστασία έρχεται με νέο τραγούδι. Είπε και πολύ ωραία πράγματα στο Παναγιώτη Σίμω, παιδιά, στο Vidcast τους. Οπότε μπορείτε να δείτε πράγματα και εκεί. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω το Τιμή Αθηνά Κλίμη. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα. Το τραγούδι το επόμενο, παιδιά, είναι αφιερωμένο στη φίλη μου τη Δώρο που μου στείλε εδώ πέρα το μήνυμά της και προλαβαίνεις να μου στείλεις τα μηνύματά σου και εσύ.

Αυτό ήταν λοιπόν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθήνα Κλίμηταν στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Μέχρι αύριο λοιπόν που έχουμε Throwback Thursday, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά.

0: τον τσουχτερό κρύο, τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
1: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Ψαροταβέρνα Μεζεδοπολείο, το νησάκι.
1: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510-62-888.
0: Κάθε εποχή
2: ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι.
3: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη Παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
4: Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26-869 και κινητά 6977-911-792-6974-63-5058.

Η ώρα είναι 12. Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα.

0: Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς μου είστε? Ελπίζω και εύχομαι να είστε πάρα πολύ καλά. Ένα ακόμα απογευματάκι στην παρέα σας, εδώ στο ραδιόφωνο των επιτυχιών, στο Πανόραμα, στο 100,8. Η εκπομπή Εμένων Ελληνικά ξεκινάει αμέσως τώρα και μέχρι τις 2 θα τα λέμε παρίτσα. Πανόραμα 100,8, η συχνότητά μας, αλλά μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά στο www.panoramafm.gr. Σήμερα, παιδιά, πολύ ζεστή.
1: Ήρθε η ώρα συμβεί.
0: Αρκετή ζεστή.
1: Όχι και τα δεν, είναι η ώρα μας.
0: Καλοκαιράκι ήρθε. Καλοκαιράκι, τι ωραία, τι καλά. Για εσάς τους καλοκαιρινούς τύπους. Να κάνετε τις βουτιές σας, τις ηλιοθεραπείες σας.
1: Θα σου κάνω συντροφιά.
0: Απορώ ρε παιδί μου, πώς εσείς οι γυναίκες αυτό το έχω μεγάλη απορία.

0: πηγαίνετε, ξαπλώνετε ντάλα στον ήλιο, ούτε καν σε ομπρέλα από κάτω.
1: Στο πανόραμα,
0: βάζετε λαδάκι,
1: θα γουστάρουμε μαζί,
0: και αντέχετε αυτόν τον ήλιο του καλοκαιριού. Μπράβο σας. Είπαμε για το μαύρισμα και την ομορφιά όλα τα κάνετε. Αλλά έτσι κάτω από τον ήλιο, ρε παιδί μου, ντάλα ζέστη. Όπου μόνο με τη σκέψη άναψα τώρα. Και σήμερα στην παρέα μας, χορηγή της εκπομπής, το Free Angel, στην Ξηρομερή του 14. Ό,τι καλύτερο στο χειροποίητο κόσμημα, διαχειρώσει Ιωάννας Ανανιάδου. Μπορείτε να μπείτε και στα social media, στην ιστοσελίδα του Free Angel, freeangel.gr. Επίσης στο Instagram, Ιωάννα Ανανιάδου, και στο Facebook, Free Angel. Στην Κατερίνη το κατάστημα βρίσκεται στην οδό Ξηρομερή του 14. Επισκεφτείτε το και δείτε από κοντά τις καταπληκτικές δημιουργίες της Ιωάννας Ανανιάδου. Επίσης στην παρέα μας, το τυπογραφείο Σαπλαχίδης, το καλύτερο τυπογραφείο της πόλης, στη δεύτερη πάροδο επί της οδού Ειρήνης, δίπλα από το πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Για εσάς τους επαγγελματίες, ό,τι χρειάζεστε από έντυπη διαφήμιση, αφίσες, γιγαντοαφίσες, διαφημιστικές κάρτες,
1: ήρθε η ώρα συντονίσου, άστα όχι και τα
0: σε ψηφιακές εκτυπώσεις, αλλά και offset, οι καλύτεροι βρίσκονται εκεί για να σας δώσουν και τις δικές τους λύσεις και τις δικές τους προτάσεις.
1: Από τα συνηθισμένα,
0: μπείτε και στη σελίδα saplachidis.gr για να δείτε για να δείτε και στο διαδίκτυο τις καταπληκτικές δημιουργίες του. Αν θέλετε να τις δείτε από κοντά, δεν έχετε να επισκεφτείτε. Σήμερα χόρτα σας Σαρδάμ, μπράβο μου. Αν θέλετε να δείτε από κοντά τις δημιουργίες του τυπογραφείου Σαπλαχίδης, δεν έχετε παρά να επισκεφτείτε το τυπογραφείο. Βρίσκεται στην δεύτερη πάροδο επί της οδού Ειρήνης, δίπλα από το πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Επίσης στην παρέα μας, η ταβέρνα Τα 13 Αδέρφια βρίσκεται στην πανέμορφη παραλία της Κοτίνας.
1: Στο πανόραμα,
0: εσείς κάνετε τις βουτιές σας αυτή την πανέμορφη παραλία και η ταβέρνα Τα 13 Αδέρφια αναλαμβάνει να σας ταΐσει με τον καλύτερο τρόπο. Κρεατικά της ώρας, σούβλες, υπέροχα και ολόφρεσκα θαλασσινά, αλλά και μαγειρευτά καθημερινά με διαφορετικό μενού. Η εξυπηρέτηση φιλικότατη από όλους τους ανθρώπους εκεί στα 13 Αδέρφια σας περιμένουν για να σας προσφέρουν το καλύτερο. Να πούμε ότι τα 13 Αδέρφια την Δευτέρα 1 Ιουνίου υποδέχονται το καλοκαίρι επισήμως και ημερολογιακά, γιατί το καλοκαίρι ημερολογιακά ξεκινάει από Ιούνιο, έτσι. Με ένα καταπληκτικό live, με ένα μεσημεριάτικο live, με καταπληκτική λαϊκορεμπέτικη μουσική. Όσοι λοιπόν θέλετε να περάσετε όμορφα την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, να φάτε απίστευτα νόστιμα και να ακούσετε καταπληκτική μουσική, η ταβέρνα Τα 13 Αδέρφια σας περιμένει σε ένα εξαιρετικό live.
1: Θα σου κάνω συντροφιά.
0: Να πούμε ότι το live θα ξεκινήσει
1: στο πανό
0: από τις 12 η ώρα το μεσημέρι.
1: Θα γουστάρουμε μαζί.
0: Επίσης στην παρέα μας, στην πανέμορφη παραλία της Κοντίνας, βρίσκεται
1: στο πανόραμα FM. Θα γουστάρουμε μαζί
0: και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια Σκοτίνα Room Συντριβάνης. Αν θέλετε να κάνετε τις διακοπούλες σας, ένας πολύ όμορφος χώρος για τη διαμονή σας είναι τα ενοικιαζόμενα Σκοτίνα Room Συντριβάνης. Βρίσκονται μόλις σε απόσταση 300 μέτρων από την παραλία, σε ένα εκπληκτικό τοπίο μέσα στο πράσινο. Όλα τα δωμάτια πλήρως εξοπλισμένα με ιδιωτική κουζίνα, κλιματισμό, μπάνιο, παιδική χαρά για τα πιτσιρίκια, ιδιωτικό πάρκινγκ, Wi-Fi και βέβαια καταπληκτικό περιβάλλον στα ενοικιαζόμενα Σκοτίνα Room Συντριβάνη, στην παραλία της Σκοτίνας, σε αυτή την πανέμορφη παραλία που βρίσκεται στους πρόποδες του Ολύμπου, τι καλύτερο. Να είσαι στη θάλασσα και να βλέπεις απέναντι τον Όλυμπο, παιδιά. Ό,τι καλύτερο. Φοβερή και τρομερή η παραλία της Σκοτίνας. Να την επισκεφτείτε, να κάνετε τις διακοπούλες σας. Να πούμε ότι τα ενοικιαζόμενα Σκοτίνα Room στην Τριβάνης είναι συμβεβλημένα και με τα προγράμματα του ΟΓΑ για τον τουρισμό, αλλά και με το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Και τα δεν είναι η ώρα μας. Αυτή είναι η χορηγή μας. Μετά. Η ώρα είναι 10 λεπτά μετά τις 12. Οπότε τι κάνουμε τώρα?
1: Σμένα να ξεφύγει η καρδιά με τραγούδια μαγεμένα.
0: Ναι, ναι, αυτό ακριβώς που σκεφτήκατε. Θα ακούσουμε τους χορηγούς μου και αμέσως μετά θα ξεκινήσουμε με ένα πολύ πολύ ωραίο τραγούδι. Το πρώτο τραγούδι, όπως γνωρίζετε, πάντα είναι δικής μου επιλογής, αλλά είναι τραγουδάρα. Πάμε να ακούσουμε χορηγούς και τα λέμε σε λίγο.

0: 98,8.
1: Το κόσμημά σου σε χαρακτηρίζει. Και όταν είναι χειροποίητο, είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό αξεσουάρ. Ανακάλυψε τα πιο κομψά, τα πιο αυθεντικά κοσμήματα στο 3Angels. Κάθε κόσμημα και μία ιστορία. Κάθε σχέδιο και μία εντυπωσιακή δημιουργία. Γιατί το κόσμημα δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι έκφραση. 3Angels. Χειροποίητα κοσμήματα με την υπογραφή της Ιωάννας Ανανιάδου. Ξηρομερί του 14, Κατερίνη.
2: Πού θα πάμε φέτος το καλοκαίρι?
3: Φέτος φύγαμε για διακοπές στην Ξεγνιασιά, στη φύση, δίπλα στη θάλασσα.
2: Κατάλαβα. Πάμε Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Άνετα ενοικιαζόμενα family friendly δωμάτια, πλήρως εξοπλισμένα με κουζίνα, μπάνιο, wifi.
3: Με παιδική χαρά σε έναν καταπράσινο χώρο 300 μέτρα από την παραλία.
2: Και με ιδιωτικό πάρκινγκ. Τι καλύτερο.
3: Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Υπεύθυνη Όλγα Στήλου. Τηλέφωνο 23520-91-357. Κινητό 6974-2241-64.
2: Σας περιμένουμε για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Συμβεβλημένο για τα προγράμματα ΟΓΑ και τουρισμός για όλους.
4: Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε 1013.
5: Τι λες στον κόσμο, ρε αδελφέ, 13 είμαστε.
4: Τα 13 αδέρφια στην παραλία της Σκοτίνας.
5: Εκεί που η γεύση έχει ποιότητα, έχει εξυπηρέτηση και ευγένεια.
4: Από όλα τα κρέατα της ώρας, τις σούβλες, το πρόβιο και χοιρινό κεμπάπ.
5: Τα θαλασσινά.
4: Πες και για τα μαγειρευτά.
5: Σωστά. Άλλο μενού κάθε μέρα.
4: Κάνε εσύ τη βουτιά σου και μετά έλα να σου κάνουμε εμείς το τραπέζι.
6: Συσταδιά εστιατόριο Τα 13 αδέρφια. Στην παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Παραγγελίες και κρατήσεις 23520-91572.
4: Και κάθε Δευτέρα live λαϊκορεμπέτικη βραδιά μετά τις 9.
7: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
8: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
9: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
10: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
11: Λοιπόν, ακούσαμε τους χορηγούς της εκπομπής μας. Δεν είναι αυτό το τραγούδι που είναι να μεταδώσουμε για το ξεκίνημα. Είναι αμέσως μετά το επόμενο. Είναι από την Ήβη Αδάμου, αλλά θα το ακούσουμε αμέσως μετά. Πάμε να ακούσουμε τώρα το πρώτο τραγούδι που ίσως να το έχετε ακούσει πάρα πολύ στα social. Έχει γίνει viral στα social media. Ο καλλιτέχνης ονομάζεται Μάνος Κοκολάκης. Ένα τραγούδι που αρέσει πάρα πολύ σε μένα είναι ζεϊμπέκικο. Το έχει αγαπήσει ο κόσμος, το ακούει. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι και εμείς εδώ, όπως ξέρετε, τα ωραία τραγούδια τα προωθούμε, τα μεταδίδουμε και τα παρουσιάζουμε. Μάνος Κοκολάκης, εγώ δεν ζήτησα βοήθεια από κανέναν. Απολαύστε το και ελπίζω να το αγαπήσετε.

0: Ελπίζω να σας άρεσε. Μάνος Κοκολάκης ονομάζεται ο καλλιτέχνης. Εγώ δεν ζήτησα βοήθεια από κανέναν. Ακούγεται πάρα πάρα πολύ στα social τον τελευταίο καιρό και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι από τον Μανώλη. Από τον Μάνο Κοκολάκη, Μανώλης δηλαδή. Κάνει μια αξιόλογη προσπάθεια το παιδί στην ελληνική δισκογραφία και μακάρι και εύχομαι να πάνε όλα καλά. Πάμε στο πρώτο δικό σας αγαπημένο τραγούδι που ξεκίνησε να παίζει λίγο πιο πριν, αλλά το διακόψαμε και πάμε να το ξανακούσουμε.
1: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2 στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
0: Καλημέρα στην Ελένη, καλημέρα στη Βούλα και την Άννα από τη Λεπτοκαριά. Ζήτησαν να ακούσουν αυτό το τραγούδι. Ήβη Αδάμου, δεν σ' αφήνω. Την καλημέρα μου στον Στέλιο, την καλημέρα μου στην Ελεονόρα, καλημέρα στη φίλη μας τη Βάγια. Καλημέρα στην Βούλα που μας ακούει από το εξωτερικό, από το Ρούσελσχάιμ. Καλημέρα Βούλα και σε όλη σου την οικογένεια. Καλημέρα στην Δήμητρα. Καλημέρα στην Χριστίνα. Χριστίνα, δεν μπορώ να το μεταδώσω το τραγούδι που ζήτησες. Κάτι άλλο αν θέλεις επέλεξε. Την καλημέρα μου στην Στεφανία. Καλημέρα στην Μαρία. Την καλημέρα μου στο Γιώργο που μας ακούει από Λαγκαδά Θεσσαλονίκη, από τη δουλειά του. Καλημέρα Γιώργη. Την καλημέρα μου στο Δημήτρη, οδηγό ταξί της Θεσσαλονίκης. Καλημέρα Μίτσο μου, καλά δρομολόγια να έχεις. Ελπίζω το κλιματιστικό να το έχεις στο φουλ, έτσι. Πάμε να απολαύσουμε το τραγούδι που ζήτησαν τα κορίτσια από τη Λεπτοκαριά. Ήβη Αδάμου, δεν σ' αφήνω.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

0: 98,8.
1: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
3: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
5: Φιλέ, το αμάξι σου ακούγεται σαν να παίζει heavy metal.
6: Ο κινητήρας μου έχει άλλα μουσικά γούστα.
5: Πήγαινε εδώ στο συνεργείο G&K Workshop Mechanical Services. Σέρβις, διάγνωση βλαβών, επισκευές κινητήρων, τα κάνουν όλα. Έχει και ανταλλακτικά.
7: G&K Workshop Mechanical Services. Εκεί που τα αυτοκίνητα ξαναβρίσκουν τη φωνή τους. Και ο δρόμος ξαναγίνεται δικό σου. Σβορώνος Πιερίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-951-735 και 6942-2759-85.
8: Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε 1013.
5: Τι λες στον κόσμο, ρε αδελφέ, 13 είμαστε.
8: Τα 13 αδέρφια στην παραλία της Κοντίνας.
5: Εκεί που η γεύση έχει ποιότητα, έχει εξυπηρέτηση και ευγένεια.
8: Από όλα τα κρέατα της ώρας, τις σούβλες, το πρόβιο και χοιρινό κεμπάπ.
5: Τα θαλασσινά.
8: Πες και για τα μαγειρευτά.
5: Σωστά. Άλλο μενού κάθε μέρα.
8: Κάνε εσύ τη βουτιά σου και μετά έλα να σου κάνουμε εμείς το τραπέζι.
9: Ψισταριά εστιατόριο, τα 13 αδέρφια. Στην παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Παραγγελίες και κρατήσεις 23520-91572.
8: Και κάθε Δευτέρα, live, λαϊκορεμπέτικη βραδιά μετά τις 9.
10: Το κόσμημά σου σε χαρακτηρίζει. Και όταν είναι χειροποίητο, είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό αξεσουάρ. Ανακάλυψε τα πιο κομψά, τα πιο αυθεντικά κοσμήματα στο 3 Angels. Κάθε κόσμημα και μία ιστορία. Κάθε σχέδιο και μία εντυπωσιακή δημιουργία. Γιατί το κόσμημα δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι έκφραση. 3 Angels. Χειροποίητα κοσμήματα με την υπογραφή της Ιωάννας Ανανιάδου. Ξηρομερί του 14, Κατερίνη.
8: Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε 1013.
5: Τι λες στον κόσμο, ρε αδελφέ, 13 είμαστε.
8: Τα 13 αδέρφια στην παραλία της Κοντίνας.
5: Εκεί που η γεύση έχει ποιότητα, έχει εξυπηρέτηση και ευγένεια.
8: Από όλα τα κρέατα της ώρας, τις σούβλες, το πρόβιο και χοιρινό κεμπάπ.
5: Τα θαλασσινά.
8: Πες και για τα μαγειρευτά.
5: Σωστά. Άλλο μενού κάθε μέρα.
8: Κάνε εσύ τη βουτιά σου και μετά έλα να σου κάνουμε εμείς το τραπέζι.
9: Ψισταριά εστιατόριο, τα 13 αδέρφια. Στην παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Παραγγελίες και κρατήσεις 23520-91572.
8: Και κάθε Δευτέρα, live, λαϊκορεμπέτικη βραδιά μετά τις 9.
5: Πού θα πάμε φέτος το καλοκαίρι?
11: Φέτος φύγαμε για διακοπές στην Ξεγνιασιά, στη φύση, δίπλα στη θάλασσα.
12: Κατάλαβα, πάμε Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Άνετα ενοικιαζόμενα family friendly δωμάτια, πλήρως εξοπλισμένα με κουζίνα, μπάνιο, wifi.
11: Με παιδική χαρά σε έναν καταπράσινο χώρο 300 μέτρα από την παραλία.
12: Και με ιδιωτικό πάρκινγκ. Τι καλύτερο!
11: Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Υπεύθυνη Όλγα Στήλου. Τηλέφωνο 23520-91-357. Κινητό 6974-224164.
12: Σας περιμένουμε για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Συμβεβλημένο για τα προγράμματα ΟΓΑ και τουρισμός για όλους.
13: Άλλαξε οπτική και πέρασε σε ένα νέο επίπεδο συνδεσιμότητας. HCN. Με Fiber Internet έως 10.000 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά, η καθημερινότητά σου αποκτά άλλη ταχύτητα. Συμμετρικό, αξιόπιστο, υψηλών επιδόσεων ίντερνετ για το σπίτι ή την επιχείρηση. Μπε στο hgn.gr και ανακάλυψε την οπτική σύνδεση που πραγματικά αξίζει.
14: Γραφούμε.
15: Γράφει!
14: Σαγκάν, take ένα.
16: Βραβευμένος σχεδιασμός. Ασύγκριτη ποιότητα. Τεχνολογία που απογειώνει την εμπειρία.
14: Όχι, δεν έφτανε αυτό. Η εμπειρία Σαγκάν δεν περιγράφεται με λέξεις. Πρέπει να το ζήσεις. Ναι. Αυτό είναι. Πάμε, take 2.
16: Κάποια πράγματα δεν μπορείς να τα εξηγήσεις. Μπορείς όμως να τα οδηγήσεις. Ανακαλύψτε από κοντά τα συναρπαστικά τύπα S05 και S07 σε αμιγώς ηλεκτρικές. Και τώρα σε plug-in hybrid εκδόσεις στο νέο εκθεσιακό χώρο της Νασιακόπουλος ΑΕ. Περιφερειακή οδός Λάρισα Τρικάλων, Λάρισα, στο εμπορικό κέντρο Κόσμος. Σαγκάν, unlike anything. Με την εγγύηση του ομίλου Ότου Ελλάς.
17: Η Επιπλούπολη επέστρεψε και φτιάχνει τα πάντα ακριβώς στα μέτρα σου.
0: Διαλέγεις σχέδιο, ύφασμα και χρώμα και εμείς δημιουργούμε για σένα το σαλόνι των ονείρων σου στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς.
15: Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ντουλάπες σε ειδικές διαστάσεις. Από μοντέρνους γωνιακούς καναπέδες μέχρι αναπαυτικά κρεβάτια και στρώματα.
0: Επιπλούπολη, γιατί η ποιότητα δεν χρειάζεται να είναι ακριβή. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας, ακριβώς μετά τον Σβορώνο. Τηλέφωνο 23515-00711.
15: Είσαι μακριά, κανένα πρόβλημα. Μπες τώρα στο επιπλούπολη.gr.
0: Επιπλούπολη, το έπιπλο στα μέτρα σου.
17: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrondinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510-45540.
18: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510-61191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
19: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.
20: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος για αυτή την εβδομάδα προτείνει. Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
21: Έγινε και αυτό. Τι να κάνουμε, μερικές φορές πέφτουν και λάθος σποτ. Χαμός εδώ στα μηνύματά σας. Πολύ μήνυμα, παιδιά. Πάρα πολύ μήνυμα. Να είστε καλά και τα τηλέφωνα. Την καλημέρα μου να στείλω στην Χριστίνα. Καλή δουλίτσα να της ευχηθώ. Μαζί με τον φίλο της τον Άκη. Να έχετε ένα πολύ όμορφο μεσημεράκι, παιδιά. Πασχάλη Στερζής. Έχω μια αγάπη για την φίλη μας τη Χριστίνα.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας. Να είστε πολύ πολύ πολύ καλά. Καλημέρα Στέλλα. Την καλημέρα μου στη Μάρθα. Καλημέρα Πόπη. Την καλημέρα μου στην Βάσο. Την καλημέρα μου στην Ιωάννα. Καλημέρα στην φίλη μας την Δέσποινα. Σίγουρα θα έχετε δει, παιδιά, στα social media αυτό το θέμα που τρέχει πάρα πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό, τις τελευταίες μέρες, δηλαδή από το Σαββάτο, από την Κυριακή συγγνώμη και μετά. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, είχε ένα θεματάκι εκεί με τον πρώην Γενικό Διευθυντή του Γραφείου του Πρωθυπουργού, που είναι και ανιψιός του, Δημητρόπουλος λέγεται, Γρηγορόπουλος, δεν το θυμάμαι τώρα στο όνομα, δεν έχω και το άρθρο μπροστά μου. Πήγε να του πει κάτι ο Μαρινάκης, τον έδωσε μια σφαλιάρα ο Μαρινάκης, μετά ο άλλος του δώσε, λέει, μια μπουνιά, του σκίσε και τον μπλουζάκι, μάλιστα. Λοιπόν, ωραία πράγματα, και όλα αυτά λένε έγιναν γιατί ο Μαρινάκης του είπε κάτι πάρα πάρα πολύ απειλητικό, λέει, και όλα αυτά θα τα δούνε στη δικαιοσύνη. Και εγώ τώρα που το διαβάζω όλο αυτό, θέλουν να με κάνουν να πιστέψω ότι ο ανιψιός του Πρωθυπουργού και ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα πάνε στη δικαιοσύνη. Πανόραμα. Δεν ξέρω, έχει κι άλλο ή τώρα γελάνε. Αν έχει κι άλλο, να περιμένω λίγο ακόμα. Τέλος πάντων, πάμε εμείς στα δικά μας. Ας παίζουν αυτοί οι μπουνιές και σφαλιάρες. Ο ένας με 10 μπράβους, ο άλλος με 15 μπράβους. Μια χαρούλα. Κι αν το Μαρινάκης τους πληρώνει μόνος του. Ο άλλος που ασχολείται με τη Νέα Δημοκρατία τους πληρώνουμε εμείς τους μπράβους του. Την ασφάλειά του, τους σωματοφύλακές του. Τι ωραίο πράγμα ρε παιδί μου αυτό, να μπεις στην πολιτική έτσι, να έχεις έναν πρωθυπουργό θείο, να έχεις 10 μπράβους, 10 σωματοφύλακες, να κάνεις ό,τι γουστάρεις εσύ και να μην σε πειράζει κανένας. Μια χαρούλα. Ζάχαρη, ζάχαρη.
1: Σε βλέπω μπροστά μου, σε ό,τι κοιτάζω, στα ρούχα που βάζω, σκιά στο καπνό. Σε βλέπω μπροστά μου, στην κούπα που πίνω, σε ό,τι αγγίζω, σε ό,τι...

Καλημέρα φίλε Λάκη. Μου γράψει το μήνυμα Μάρε Κώστα. Το Μαρινάκι μόνο ξέρει τον άλλον, δεν ξέρει το όνομά του. Όχι ρε φίλε, δεν τον ξέρω. Γιατί αυτός με ξέρει. Καλημέρα, καλημέρα φίλε. Να είσαι καλά. Την καλημέρα μου και στην Βαλέρια. Καινούργια στην παρέα μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια, Βαλέρια. Η Βαλέρια που μας ακούει, απολυτόχωρο και αυτή.

0: 100,8.
1: Φιλέ, το αμάξι σου ακούγεται σαν να παίζει heavy metal.
2: Ο κινητήρας μου έχει άλλα μουσικά γούστα.
1: Πήγαινε εδώ στο συνεργείο G&K Workshop Mechanical Services. Σέρβις, διάγνωση βλαβών, επισκευές κινητήρων, τα κάνουν όλα. Έχει και ανταλλακτικά.
3: G&K Workshop Mechanical Services. Εκεί που τα αυτοκίνητα ξαναβρίσκουν τη φωνή τους και ο δρόμος ξαναγίνεται δικό σου. Σβορώνος Πιερίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6971-951-735 και 6942-2759-85.
0: Το κόσμημά σου σε χαρακτηρίζει και όταν είναι χειροποίητο είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό αξεσουάρ. Ανακάλυψε τα πιο κομψά, τα πιο αυθεντικά κοσμήματα στο 3A. Angels. Κάθε κόσμημα και μία ιστορία, κάθε σχέδιο και μία εντυπωσιακή δημιουργία. Γιατί το κόσμημα δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι έκφραση. 3 Angels. Χειροποίητα κοσμήματα με την υπογραφή της Ιωάννας Ανανιάδου. Ξηρομερή του 14, Κατερίνη.
4: Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε 1013.
1: Τι λες στον κόσμο, ρε αδελφέ, 13 είμαστε.
4: Τα 13 αδέρφια στην παραλία της Κοντίνας.
1: Εκεί που η γεύση έχει ποιότητα, έχει εξυπηρέτηση και ευγένεια.
4: Από όλα τα κρέατα της ώρας, τις σούβλες, το πρόβιο και χοιρινό κεμπάπ.
1: Τα θαλασσινά.
4: Πες και για τα μαγειρευτά.
1: Σωστά. Άλλο μενού κάθε μέρα.
4: Κάνε εσύ τη βουτιά σου και μετά έλα να σου κάνουμε εμείς το τραπέζι.
1: Συσταδιά εστιατόριο, τα 13 αδέρφια. Στην παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Παραγγελίες και κρατήσεις 23520-91572.
4: Και κάθε Δευτέρα live λαϊκορεμπέτικη βραδιά μετά τις 9.
5: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
6: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
7: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
8: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr. Πανόραμα.
9: Σαλαμάκι.
10: Φυσικά πασά μου. Αλλά όχι ό,τι και ό,τι. Μόνο Μπεζάς.
9: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάρισα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
10: Αλλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
9: Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
11: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510-24-047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
12: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
13: Arla Group.
12: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
13: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
12: Arla Group. 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
13: Τηλέφωνο 23510-39-686 και Θεσσαλονίκη 2310-722-900.
12: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982. Πάντα δίπλα σας.
14: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες.

0: Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
1: Αυτό ήταν το προτινόμενο τραγούδι για την εβδομάδα που διανύουμε από τη Γλυκερία. Δεν έχω πολλά. Περάσαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής, πάντα στο ραδιόφωνο των επιτυχιών, Πανόραμα 100,8 και διαδικτυακά στο www.panoramafm.gr. Πάμε σε ένα ακόμα τραγούδι το οποίο το αγαπήσατε μέσα από αυτήν εδώ τη συχνότητα και μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή. Την καλημέρα μας στην Δήμητρα που το ζήτησε και στην Μαρία. Και για τον Δημήτρη επίσης που το ζήτησε από Θεσσαλονίκη. Καλημέρα Μητσάρα μου, αγάπη μου εσύ. Αμέσως μετά ακολουθεί Νίκος Οικονομόπουλος.

0: Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
1: Πανόραμα 100,8, Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά στην παρέα σας από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 12 μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Η μεγαλύτερη και ομορφότερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ. Την καλημέρα μου να στείλω στην υποδιευθύντρια, την καλημέρα μου στη Λίτσα, την καλημέρα μου και στον Σωτήρη. Καλημέρα φιλαράκι μου, καλή δουλίτσα να έχεις. Την καλημέρα μου στον μικρό σου Βίρονα Λίτσα. Και φυσικά την καλημέρα μου και την αγάπη μου να στείλω στην μικρή Όλγα. Καλό μεσημέρι να της ευχηθώ. Την καλημέρα μου να στείλω και στον φίλο το Σάκη, εκεί στην Σκοτίνα Πιερίας, στα ενοικιαζόμενα Σκοτίνα Room Συντριβάνης, που είναι και χορηγός μας. Ένας καταπληκτικός χώρος στην πανέμορφη παραλία της Σκοτίνας, που σας περιμένει και το καλοκαίρι του 2026 για να σας φιλοξενήσει. Τι θα γίνει με αυτά τα σαρδάμ? Μάλλον χρειάζομαι λογοθεραπεία. Ένας υπέροχος χώρος λοιπόν, έλεγα, στην παραλία της Σκοτίνας για να σας φιλοξενήσει και το καλοκαίρι του 2026. Στον φιλόξενο χώρο του, ενοικιαζόμενα Σκοτίνα Room Συντριβάνης, στην παραλία της Σκοτίνας.

Αυτό ήταν ο Πανουσκιάμος, 5 στήσεις. Πάμε να απολαύσουμε Παντελή Παντελίδη. Και αυτό το τραγούδι Κώστας και αγαπημένο. Την καλημέρα μας στην Σοφία. Καλημέρα στην Παναγιώτα. Την καλημέρα μας στον κύριο Νίκο από Λεπτοκαριά Πιερίας. Και σε όλα τα παιδιά που μας ακούν εκεί. Σε πρατήριο νομίζω. Μου είπαν, έχω σβήσει και το μήνυμα. Καλημέρα σας, να είστε καλά. Την καλημέρα μου και στην Μαριάννα. Την καλημέρα μου στην Βασιλική. Καλημέρα στην Λεωνόρα. Την καλημέρα μου στην Έλσα από Καλαμαριά. Πάμε να απολαύσουμε Παντελή Παντελίδη, που αναρωτιέται και λέει ποιος είναι αυτός.

0: Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
1: 21 λεπτά μετά τις 1. Σιγά σιγά ολοκληρώνουμε 90 λεπτά εκπομπής. Όχι καθαρά, με τις κρατήσεις μαζί είναι και τα διαφημιστικά μηνύματα και οι χορηγοί μας. Να υπενθυμίσω εδώ κάπου εγώ και το πολύ πολύ όμορφο live που θα γίνει την Δευτέρα, γιορτή του Αγίου Πνεύματος, 1 του μηνός, στην Ταβέρνα τα 13 Αδέρφια. Ένα εξαιρετικό live με λαϊκορεμπέτικη βραδιά. Βραδιά λέω, δεν είναι βραδιά παιδιά. Ένα λαϊκορεμπέτικο μεσημεράκι και απογευματάκι στην Ταβέρνα τα 13 Αδέρφια, στην παραλία της Κοτίνας. Να πούμε ότι το live θα ξεκινήσει στις 12 η ώρα το μεσημέρι. Και έτσι η Ταβέρνα τα 13 Αδέρφια υποδέχεται και επισήμως το καλοκαίρι του 2026 με ένα ακόμα εξαιρετικό live. Να είστε εκεί, να περάσετε καταπληκτικά. Σας το εγγυώμαι εγώ, είναι καταπληκτικό το live. Και βέβαια να απολαύσετε το καταπληκτικό φαγητό από την Ταβέρνα τα 13 Αδέρφια. Κρεατικά της ώρας, σούβλες, πεντανόστιμες, θαλασσινά ολόφρεσκα και βέβαια καταπληκτικό περιβάλλον, φιλικότατη και χαμογελαστή εξυπηρέτηση και ένα πολύ ωραίο live την Δευτέρα, 1 του μηνός, γιορτή του Αγίου Πνεύματος, στην Ταβέρνα τα 13 Αδέρφια. Βρίσκεται στην παραλία της Κοντίνας. Την καλημέρα μου στη Λίτσα που η γλώσσα πηγαίνει ροδάνη. Μάλιστα λοιπόν Λίτσα, μια μέρα να έρθεις εδώ, να σε βάλω πίσω από το μικρόφωνο, να σε φορέσω και τα ακουστικά, να σου δώσω και τα ποντίκια εδώ και τους υπολογιστές στις οθόνες, να δω πόσο ροδάνη θα πηγαίνει η γλώσσα και πόσα σαρδάμ δεν θα κάνεις. Καλημέρα, καλημέρα.

0: Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
1: Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε 1013.
2: Τι λες στον κόσμο, ρε αδελφέ, 13 είμαστε.
1: Τα 13 αδέρφια στην παραλία της Κοντίνας.
2: Εκεί που η γεύση έχει ποιότητα, έχει εξυπηρέτηση και ευγένεια.
1: Από όλα τα κρέατα της ώρας, τις σούβλες, το πρόβιο και χοιρινό κεμπάπ.
2: Τα θαλασσινά.
1: Πες και για τα μαγειρευτά.
2: Σωστά. Άλλο μενού κάθε μέρα.
1: Κάνε εσύ τη βουτιά σου και μετά έλα να σου κάνουμε εμείς το τραπέζι.
3: Συσταδιά εστιατόριο, τα 13 αδέρφια. Στην παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Παραγγελίες και κρατήσεις 23520-91572.
1: Και κάθε Δευτέρα, live, λαϊκορεμπέτικη βραδιά μετά τις 9.
4: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
5: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
6: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
7: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
8: Πού θα πάμε φέτος το καλοκαίρι?
9: Φέτος φύγαμε για διακοπές στην Ξεγνιασιά, στη φύση, δίπλα στη θάλασσα.
8: Κατάλαβα. Πάμε Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Άνετα ενοικιαζόμενα family friendly δωμάτια, πλήρως εξοπλισμένα με κουζίνα, μπάνιο, wifi.
9: Με παιδική χαρά σε έναν καταπράσινο χώρο 300 μέτρα από την παραλία.
8: Και με ιδιωτικό πάρκινγκ. Τι καλύτερο.
9: Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Υπεύθυνη Όλγα Στήλου. Τηλέφωνο 23520-91-357. Κινητό 6974-2241-64.
8: Σας περιμένουμε για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Συμβεβλημένο για τα προγράμματα ΟΓΑ και τουρισμός για όλους.
10: Το κόσμημά σου σε χαρακτηρίζει. Και όταν είναι χειροποίητο, είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό αξεσουάρ. Ανακάλυψε τα πιο κομψά, τα πιο αυθεντικά κοσμήματα στο 3 Angels. Κάθε κόσμημα και μία ιστορία. Κάθε σχέδιο και μία εντυπωσιακή δημιουργία. Γιατί το κόσμημα δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι έκφραση. 3 Angels. Χειροποίητα κοσμήματα με την υπογραφή της Ιωάννας Ανανιάδου. Ξηρομερί του 14, Κατερίνη.
11: Η ώρα είναι 1:30.
2: Φιλέ, το αμάξι σου ακούγεται σαν να παίζει heavy metal. Ο κινητήρας μου έχει άλλα μουσικά γούστα. Πήγαινε εδώ στο συνεργείο G&K Workshop Mechanical Services. Σέρβις, διάγνωση βλαβών, επισκευές κινητήρων, τα κάνουν όλα. Έχει και ανταλλακτικά.
12: G&K Workshop Mechanical Services. Εκεί που τα αυτοκίνητα ξαναβρίσκουν τη φωνή τους. Και ο δρόμος ξαναγίνεται δικό σου. Σβορώνος Πιερίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6971-951-735 και 6942-2759-85.
5: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
2: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
5: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
2: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
5: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
12: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
7: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23510-45540.
12: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
13: Αγάπη μου!
14: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
13: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
14: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
12: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
9: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
12: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτησας και στο 23510 47 999.
15: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε!
16: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Αθηνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
15: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
0: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος, καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.

Αυτή είναι η Στέλλα Γκαλή. Έτσι κάνει αυτή. Περάσαμε στο τελευταίο ημίωρο. Τα τελευταία δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Αυτά που θα μεταδώσουμε. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Πάντα συντονισμένοι στο ραδιόφωνο των επιτυχιών. Το ραδιόφωνο που ακούν και άλλα ραδιόφωνα. Πανόραμα 100,8. Και στο διαδίκτυο μέσα από τη σελίδα μας, στην οποία σελίδα μας μπορείτε να διαβάσετε και να δείτε νέες κυκλοφορίες, διάφορα νέα, αλλά να μας ακούσετε και live από οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδος αλλά και του κόσμου. www.panoramafm.gr. Επόμενο τραγουδάκι από την Ανδρομάχη και αυτό δικό σας και αγαπημένο. Να καλημερίσω όλο το προσωπικό εκεί στην ταβέρνα τα 13 αδέρφια. Την καλημέρα μου στην Όλγα, την καλημέρα μου στο Βαγγέλη, την καλημέρα μου στον Αποστόλη και σε όλα τα παιδιά που εργάζονται εκεί, στους μάγειρες, στους ψύστες, στο σέρβις. Να περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Η ταβέρνα τα 13 αδέρφια στην παραλία της Κοντίνας, ένας καταπληκτικός χώρος, ένα καταπληκτικό μαγαζί με πεντανόστιμο φαγητό που σας περιμένει την Δευτέρα, μία του μηνός, γιορτή του Αγίου Πνεύματος, σε ένα εξαιρετικό live το οποίο θα ξεκινήσει στις 12 το μεσημέρι. Να είστε όλοι εκεί, να περάσετε καταπληκτικά και να φάτε επίσης καταπληκτικότερα.

0: 92,8.
1: Το κόσμημά σου σε χαρακτηρίζει. Και όταν είναι χειροποίητο, είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό αξεσουάρ. Ανακάλυψε τα πιο κομψά, τα πιο αυθεντικά κοσμήματα στο 3 Angels. Κάθε κόσμημα και μία ιστορία. Κάθε σχέδιο και μία εντυπωσιακή δημιουργία. Γιατί το κόσμημα δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι έκφραση. 3 Angels. Χειροποίητα κοσμήματα με την υπογραφή της Ιωάννας Ανανιάδου. Ξηρομερίτου 14, Κατερίνη.
2: Χάμω! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
3: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
6: Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε 1013.
7: Τι λες στον κόσμο, ρε αδελφέ, 13 είμαστε.
6: Τα 13 αδέρφια στην παραλία της Κοντίνας.
7: Εκεί που η γεύση έχει ποιότητα, έχει εξυπηρέτηση και ευγένεια.
6: Από όλα τα κρέατα της ώρας, τις σούβλες, το πρόβιο και χοιρινό κεμπάπ.
7: Τα θαλασσινά.
6: Πες και για τα μαγειρευτά.
7: Σωστά, άλλο μενού κάθε μέρα.
6: Κάνε εσύ τη βουτιά σου και μετά έλα να σου κάνουμε εμείς το τραπέζι.
8: Ψισταριά εστιατόριο, τα 13 αδέρφια. Στην παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Παραγγελίες και κρατήσεις 23520-91572.
6: Και κάθε Δευτέρα, live, λαϊκορεμπέτικη βραδιά μετά τις 9.
7: Πού θα πάμε φέτος το καλοκαίρι?
9: Φέτος φύγαμε για διακοπές στην Ξεγνιασιά, στη φύση, δίπλα στη θάλασσα.
7: Κατάλαβα, πάμε Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Άνετα ενοικιαζόμενα family friendly δωμάτια, πλήρως εξοπλισμένα με κουζίνα, μπάνιο, wifi.
9: Με παιδική χαρά σε έναν καταπράσινο χώρο 300 μέτρα από την παραλία.
7: Και με ιδιωτικό πάρκινγκ. Τι καλύτερο!
9: Σκοτίνα Rooms, Συντριβάνης, παραλία Σκοτίνας Πιερίας, υπεύθυνη Όλγα Στήλου, τηλέφωνο 23520-91-357, κινητό 6974-2241-64.
7: Σας περιμένουμε για ένα αξέχαστο καλοκαίρι, συμβεβλημένο για τα προγράμματα ΟΓΑ και τουρισμός για όλους.
4: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος, καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα.

Και αφού το τραγούδι που ακούσαμε ήταν το πρώτο λεπτό, αυτό που θα ακούσουμε τώρα είναι και το... Όχι, έχουμε χρόνο, δύο θα μεταδώσουμε. Πάμε να ακούσουμε τώρα το πρώτο τελευταίο τραγούδι για τη σημερινή εκπομπή. Είναι πολλά που πρέπει να μεταδώσουμε, οπότε τι να κάνουμε, παιδιά, μην ζητάτε πολλά τραγούδια. Είπαμε σε ένα δύο ώρο τι να πρωτοπρολάβουμε. Αποστολή Αζώη μαζί με τον Νίνο. Την καλημέρα μου να στείλουμε και στην Μαρία που μας ακούει από την Αθήνα. Να στείλει την καλημέρα και την αγάπη της στα παιδιά της εδώ, στο Σωτήρι και την Λίτσα. Και βέβαια στην αγκονούλα της, την Όλγα, το Βυρονάκο. Καλημέρα, καλημέρα Μαρία. Την καλημέρα μου να στείλω και στο Σωτήρι. Το αγαπημένο του τραγούδι πρέπει να είναι αυτό, διότι το χόρεψε κιόλας. Τώρα δεν ήμουν εκεί να δω πως το χόρεψε. Μόνο ζεμπέκικο ελπίζω να μην το χόρεψε, γιατί είναι μπαλάντα. Καλημέρα Σώτο μου. Το τραγουδάκι αυτό για σένα, ξέρω θες να το αφιερώσεις στο λιτσάκι σου. Ναι. Την καλημέρα μας στην Στεφανία. Καλημέρα στην Αγγελική. Την καλημέρα μου στην Κέτη. Καλημέρα στην Κατερίνα από Θεσσαλονίκη. Την καλημέρα μας στον φίλο τον Χρήστο επίσης από Θεσσαλονίκη. Την καλημέρα μου και στην Ηλιάνα. Καλημέρα στην Βαρέλια ξανά που γράφει στο μήνυμά της. Κώστα λέει, αν θέλεις μπορώ να έρθω εγώ να βάλεις τα ακουστικά σε μένα και να κάνω εγώ εκπομπή. Ναι. Μπα, μόνο η μικρή Όλγα έχει αυτό το προνόμιο. Καλημέρα Βαλέρια μου, να είσαι καλά.

0: Το κόσμημά σου σε χαρακτηρίζει και όταν είναι χειροποίητο, είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό αξεσουάρ. Ανακάλυψε τα πιο κομψά, τα πιο αυθεντικά κοσμήματα στο 3 Angels. Κάθε κόσμημα και μία ιστορία, κάθε σχέδιο και μία εντυπωσιακή δημιουργία. Γιατί το κόσμημα δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι έκφραση. 3 Angels. Χειροποίητα κοσμήματα με την υπογραφή της Ιωάννας Ανανιάδου. Ξηρομερίτου 14, Κατερίνη.
1: Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε 1013.
2: Τι λες στον κόσμο, ρε αδελφέ, 13 είμαστε.
1: Τα 13 αδέρφια στην παραλία της Κοτίνας.
2: Εκεί που η γεύση έχει ποιότητα, έχει εξυπηρέτηση και ευγένεια.
1: Από όλα τα κρέατα της ώρας, τις σούβλες, το πρόβιο και χοιρινό κεμπάπ.
2: Τα θαλασσινά.
1: Πες και για τα μαγειρευτά.
2: Σωστά. Άλλο μενού κάθε μέρα.
1: Κάνε εσύ τη βουτιά σου και μετά έλα να σου κάνουμε εμείς το τραπέζι.
3: Ψισταριά εστιατόριο, τα 13 αδέρφια. Στην παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Παραγγελίες και κρατήσεις 23520-91572.
1: Και κάθε Δευτέρα, live, λαϊκορεμπέτικη βραδιά μετά τις 9.
4: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος, καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα, 100,8.
5: Εμείς και από εδώ να σας αποχαιρετήσουμε. Η ώρα είναι 1 παρά 5. 2 παρά 5, συγγνώμη. Σας αποχαιρετώ με Θέμη Αδαμαντίδη. Ένα πολύ πολύ όμορφο τραγούδι. Και αυτό δική σας αγαπημένη μουσική επιλογή. Εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο στις 12 η ώρα ακριβώς. Πάλι εδώ με τους χορηγούς μου. Η χορηγή μας που είναι το Free Angel στην οδό Ξηρομερίτου 14, ό,τι καλύτερο στο χειροποίητο κόσμημα. Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη στην δεύτερη πάροδο επί της οδού Ειρήνης, δίπλα από το πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Τα ενοικιαζόμενα Σκοτίνα Room Συντριβάνης που σας περιμένουν για να σας φιλοξενήσουν για όμορφες διακοπές στην παραλία της Σκοτίνας. Και επίσης την ταβέρνα Τα 13 Αδέρφια στην παραλία της Σκοτίνας. Καταπληκτικό φαγητό από τις 12 το μεσημέρι ανοιχτά. Και να πούμε ότι τα 13 αδέρφια, η ταβέρνα Τα 13 Αδέρφια, σας περιμένουν την Δευτέρα 1 του μηνός στην γιορτή του Αγίου Πνεύματος σε ένα πολύ όμορφο live, το οποίο θα ξεκινήσει στις 12 το μεσημέρι. Έτσι θα απολαύσετε την πολύ όμορφη εβδομάδα, τρώγοντας πολύ καλό φαγητό και ακούγοντας εξαιρετική μουσική από τη λαϊκορεμπέτικη.
6: Κάνει τόσο κρύο απόψε, παγωνιά.
5: Από τη λαϊκορεμπέτικη βραδιά θα έλεγα, αλλά δεν είναι βραδιά. Μια. Από τη λαϊκορεμπέτικη μέρα. Βοβαλά. Να είστε όλοι καλά.
6: Πρόσεχε, γιατί
5: εμείς τα λέμε πάλι στις 12 η ώρα αύριο το μεσημέρι. Καλό μεσημεράκι σε όλους σας. Να είστε πολύ πολύ καλά.

0: Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
1: 100,8 Πανόραμα.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Γεια σας, είμαι η Εβίτα Σαριγιάννη και καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 2 με 4 πατάμε like στη μουσική και ακούμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες από το αγαπημένο ραδιόφωνο Πανόραμα 100,8 στην Κατερίνη. Συντονιστείτε.
4: Και τώρα like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Γεια σας φιλαράκια μου, τι κάνετε, πώς είστε? Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα 27 Μαΐου και είδαμε πάρα πολλά στο TikTok, παιδιά, που έχει να κάνει με το live του Γιώργου Μουκίδη που καλεσμένο είχε το Μάρκο Σεφερλή, ναι, και μία βαφτισιμιά του νομίζω, ανιψιά του, δεν θυμάμαι παιδιά. Λοιπόν, like στη μουσική, ξεκινάμε και σήμερα με πολλά πολλά νέα.

Πάμε λοιπόν στο live του Γιώργου Μουκίδη. Καλεσμένος ήταν ο φίλος του, ο Μάρκος Εφερλής. Έκανε και αυτός live από το προσωπικό του προφίλ, πρώτη φορά γιατί δεν ήξερε, είπε ο άνθρωπος. Και ο Μάρκος Εφερλής τραγούδησε Νότι Σφακιανάκη.

Ακύλας κυκλοφόρησε, παιδιά, το νέο του άλμπουμ. Ένα από τα τραγούδια του είναι το Ακύλα Τεκύλα και ένα άλλο μετά το Φέρτο, το Πάρτο. Παιδιά, να πω την αλήθεια, δεν ενθουσιάστηκα με τα τραγούδια. Δεν θέλω να πω κακίες, αλλά είπα την αλήθεια, δεν ενθουσιάστηκα.

0: καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Άλλαξε οπτική και πέρασε σε ένα νέο επίπεδο συνδεσιμότητας. HCN. Με Fiber Internet έως 10.000 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά, η καθημερινότητά σου αποκτά άλλη ταχύτητα. Συμμετρικό, αξιόπιστο, υψηλών επιδόσεων ίντερνετ για το σπίτι ή την επιχείρηση. Μπες στο hcn.gr και ανακάλυψε την οπτική σύνδεση που πραγματικά αξίζεις.
2: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
3: Arla Group.
2: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία, εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
3: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
2: Arla Group, 5ο χιλιόμετρο, Κατερίνης Ελασσόνας.
3: Τηλέφωνο 2351039686 και Θεσσαλονίκη 2310722900.
2: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group, από το 1982, πάντα δίπλα σας.
4: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351029400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
5: Ετοιμαστείτε για ένα μεγάλο φεστιβάλ ρομποτικής στην Κατερίνη.
6: Την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 το πρωί στο Vita Duck κλειστό μπάσκετ. Για πρώτη φορά το First Lego League Κατερίνης.
5: Μικροί δημιουργοί παρουσιάζουν έξυπνα ρομπότ, καινοτόμες ιδέες και μοναδικές αποστολές σε ένα τεχνολογικό ταξίδι με θέμα την αρχαιολογία.
6: Παιδιά που ερευνούν, προγραμματίζουν, συνεργάζονται και εμπνέουν.
5: Η είσοδος είναι ελεύθερη. Διοργάνωση Ακαδημία Ρομποτικής Επινόησης, Μουσείο Τεχνολογίας Logic, Δήμος Κατερίνης.
6: Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10.
5: Εκεί που η φαντασία γίνεται τεχνολογία. Πανόραμα.

0: γράφουμε.
1: Γράφει.
0: Σαγκάν, take ένα. Βραβευμένος σχεδιασμός. Ασύγκριτη ποιότητα. Τεχνολογία που απογειώνει την εμπειρία. Όχι, δεν έφτανε αυτό. Η εμπειρία Σαγκάν δεν περιγράφεται με λέξεις. Πρέπει να το ζήσεις. Ναι, αυτό είναι. Πάμε, take 2. Κάποια πράγματα δεν μπορείς να τα εξηγήσεις. Μπορείς όμως να τα οδηγήσεις. Ανακαλύψτε από κοντά τα συναρπαστικά τύπα LES05 και S07 σε αμιγώς ηλεκτρικές. Και τώρα σε plug-in hybrid εκδόσεις στο νέο εκθεσιακό χώρο της Νασιακόπουλος ΑΕ. Περιφερειακή οδός Λάρισα Στρικάλων, Λάρισα, στο εμπορικό κέντρο Κόσμος. Σαγκάν, unlike anything. Με την εγγύηση του ομίλου Ότου Ελλάς.
2: Η Επιπλούπολη επέστρεψε και φτιάχνει τα πάντα ακριβώς στα μέτρα σου. Διαλέγεις σχέδιο, ύφασμα και χρώμα και εμείς δημιουργούμε για σένα το σαλόνι των ονείρων σου στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς.
3: Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ντουλάπες σε ειδικές διαστάσεις. Από μοντέρνους γωνιακούς καναπέδες μέχρι αναπαυτικά κρεβάτια και στρώματα.
2: Επιπλούπολη, γιατί η ποιότητα δεν χρειάζεται να είναι ακριβή. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας, ακριβώς μετά τον Σβορώνο. Τηλέφωνο 2315 00711.
3: Είσαι μακριά, κανένα πρόβλημα. Μπες τώρα στο επιπλούπολη.gr.
2: Επιπλούπολη, το έπιπλο στα μέτρα σου. Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις στην ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrondinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 2310 45 540.
3: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
4: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
5: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
6: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
7: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδοση Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
8: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
9: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
8: Αλέξης, καθαριότητα με κύρος, γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
9: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με 3 καταστήματα: Κεντρικό, Β' Παράδος Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα: Ιώνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51, πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
10: Φυτώριας Βορώνου Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη. Αγίου Αντωνίου 95 στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510 26 869 και κινητά 6977 911 792 6974 63 50 58.

0: ώρα είναι 2:30.
1: Γεια σας, είμαι η Εβίτα Σαριγιάννη και καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 2 με 4 πατάμε like στη μουσική και ακούμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες από το αγαπημένο ραδιόφωνο Πανόραμα 100,8 στην Κατερίνη. Συντονιστείτε.
2: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Λοιπόν, η συλληπιτήρη ανακοίνωση του Όφη στον Δέλα για την απώλεια της Μαστροκώστα. Σήμερα ο πόνος σου είναι και δικός μας πόνος. Σε αυτό το δυσαναπλήρωτο κενό δεν είσαι μόνος.

0: Έλα στη μουσική.
1: Αν δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θα ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπώ.

0: βρέθηκε, παιδιά, η Κίμπερλι. Αυτή η Κίμπερλι, παιδιά, πέρα δόθε, δεξιά-αριστερά. Έτσι, ολοβολτίτσας μια χαρά περνάει. Βρέθηκε στο νησί των ανέμων, στη Μύκονο.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Το καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Πανόραμα.
2: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λύκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λύκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76-823.
3: Σαλαμάκι.
4: Φυσικά πασά μου, αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
3: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
4: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
5: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας

0: σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
1: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη στον Κορινό Πιερίας. 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο.
2: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άνθισμα των

0: κυριολεκτικά.
1: Χειμώνας με το τσουχτερό κρύο, τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
0: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Ψαροταβέρνα μεζεδοπολείο, το νησάκι.
0: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510 62 888.
1: Κάθε εποχή
2: ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι.
3: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιο της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23 510 61 191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
4: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.
2: Πανόραμα 100,8. Τώρα είναι 3.
5: Γεια σας, είμαι η Εβίτα Σαριγιάννη και καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 2 με 4 πατάμε like στη μουσική και ακούμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες από το αγαπημένο ραδιόφωνο Πανόραμα 100,8 στην Κατερίνη. Συντονιστείτε.
2: Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.

χρόνια μετά την ιστορική παρουσίαση του Ιδίποδα Τυράννου στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου και σε όλη την Ελλάδα, η μουσική της παράστασης κυκλοφορεί πλέον σε βινήλιο. Γιώργος Νταλάρας από την Επίδαυρο στο Pick Up και σε βινήλιο.

Αγαπημένα ζώδια και τάκες, τι θέλουν τα ζώδια από τη σχέση τους? Ελευθερία θέλει δίδυμος, ζυγός, υδροχός. Ασφάλεια θέλει ταύρος, παρθένος, εγώκερος. Ενθουσιασμό κριός, λέων, τοξότης. Και αφοσίωση καρκίνος, σκορπιός και ιχθύς.

αγαπημένα ζώδια και τάκια. Σε λίγες μέρες μπαίνει ο Ιούνιος. Λοιπόν, ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού ανάβει φωτιές στα ερωτικά, φέρνει ανέμελη διάθεση και τολμηρές αποφάσεις. Η επικοινωνία δυναμώνει και οι ερωτικές επιθυμίες εκπληρώνονται.

0: Το καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510-47999.
5: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
6: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
5: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
6: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
5: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
3: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
4: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23510-45540.
3: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
7: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
4: Arla Group.
7: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία, εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
4: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
7: Arla Group, 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
4: Τηλέφωνο 23510-39-686 και Θεσσαλονίκη 2310-722-900.
7: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group, από το 1982, πάντα δίπλα σας.

0: Τώρα είναι 3:30.
1: Γεια σας, είμαι η Εβίτα Σαριγιάννη και καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 2 με 4 πατάμε like στη μουσική και ακούμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες από το αγαπημένο ραδιόφωνο Πανόραμα 100,8 στην Κατερίνη. Συντονιστείτε.
2: Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Live στη μουσική.

Βάνα Μπάρμπα για Μαστροκώστα. Είπε ότι τη φθόνησαν για την ομορφιά της. Την περιέγραψε ως μία από τις πιο λαμπερές παρουσίες της δεκαετίας του 90.

Λοιπόν, αγαπημένοι μου φίλοι, τελειώσαμε και σήμερα. Είπαμε πάρα πολλά νέα. Είδατε, παρακολουθούμε τα πάντα στα social. Ό,τι βλέπουμε, είδαμε το Σεφερλί εδώ στην εκπομπή Like στη Μουσική. Πρώτοι το μάθατε. Λοιπόν, ό,τι άλλο καινούριο θα το μάθετε μόνο εδώ. Και εννοείται την καλύτερη μουσική. Like στη Μουσική. Αύριο σας περιμένω πάλι την ίδια ώρα. Γεια σας.

0: Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη. Πανόραμα.
1: Άλλαξε οπτική και πέρασε σε ένα νέο επίπεδο συνδεσιμότητας. HCN. Με Fiber Internet έως 10.000 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά, η καθημερινότητά σου αποκτά άλλη ταχύτητα. Συμμετρικό, αξιόπιστο, υψηλών επιδόσεων ίντερνετ για το σπίτι ή την επιχείρηση. Μπες στο hcn.gr και ανακάλυψε την οπτική σύνδεση που πραγματικά αξίζεις. Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές τάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς, το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
2: Είσαι γερεμέτζο.

0: Κυριακή Ακτή. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
0: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
1: Αλέξης. Καθαριότητα με κύρος. Γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
0: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδοση Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην Καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975-846858.
2: Πώς κοιμηθήκατε χτες, Μονή? Με παρέα. Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Πιέρια Στρώμ. Πιέρια Στρώμ. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Πιέρια Στρώμ. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-0-28351 και στο pieriastrom.gr.
3: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα

0: Γράφουμε.
1: Γράφει.
0: Σαγκάν, take ένα.
2: Βραβευμένος σχεδιασμός. Ασύγκριτη ποιότητα. Τεχνολογία που απογειώνει την εμπειρία.
0: Όχι, δεν έφτανε αυτό. Η εμπειρία Σαγκάν δεν περιγράφεται με λέξεις. Πρέπει να το ζήσεις. Ναι, αυτό είναι. Πάμε, take 2.
2: Κάποια πράγματα δεν μπορείς να τα εξηγήσεις. Μπορείς όμως να τα οδηγήσεις. Ανακαλύψτε από κοντά τα συναρπαστικά τύπα S05 και S07 σε αμιγώς ηλεκτρικές. Και τώρα σε plug-in hybrid εκδόσεις στο νέο εκθεσιακό χώρο της Νασιακόπουλος ΑΕ. Περιφερειακή οδός Λάρισα Τρικάλων, Λάρισα, στο εμπορικό κέντρο Κόσμος. Σαγκάν, unlike anything. Με την εγγύηση του ομίλου Ότου Ελλάς.
3: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76-823.
4: Χάμω! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
5: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
6: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
7: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
8: Πω, τι υλικά είναι αυτά που έγραψε ο Μάστορας. Σπίτι θα χτίσουμε, η πόλη ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
9: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca, Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
10: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα.
11: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
12: Arla Group.
11: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία, εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
12: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά, για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
11: Arla Group, 5ο χιλιόμετρο, Κατερίνης Ελασσόνας.
12: Τηλέφωνο 23510-39-686 και Θεσσαλονίκη 2310-722-900.
11: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group, από το 1982, πάντα δίπλα σας.
13: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χυτεμπορική πιερίας. Jack Ενεργειακά, για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
14: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών, συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές ζακιών στις καλύτερες τιμές.
13: Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία, διαθέτοντας τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
14: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
13: Χυτεμπορική πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά. Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κυπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26-869 και κινητά 6977-911-792-6974-63-5058.

0: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις στην ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrondinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510 45540. Η Επιπλούπολη επέστρεψε και φτιάχνει τα πάντα ακριβώς στα μέτρα σου. Διαλέγεις σχέδιο, ύφασμα και χρώμα και εμείς δημιουργούμε για σένα το σαλόνι των ονείρων σου στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς.
1: Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ντουλάπες σε ειδικές διαστάσεις. Από μοντέρνους γωνιακούς καναπέδες μέχρι αναπαυτικά κρεβάτια και στρώματα.
0: Επιπλούπολη, γιατί η ποιότητα δεν χρειάζεται να είναι ακριβή. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας, ακριβώς μετά τον Σβορώνο. Τηλέφωνο 23515-00711.
1: Είσαι μακριά, κανένα πρόβλημα. Μπες τώρα στο επιπλούπολη.gr.
0: Επιπλούπολη, το έπιπλο στα μέτρα σου.
2: Αγάπη μου!
3: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα καλιά για καθάρισμα.
2: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
3: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
0: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
0: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47999.
5: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
0: Ετοιμαστείτε για ένα μεγάλο φεστιβάλ ρομποτικής στην Κατερίνη.
6: Την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 το πρωί στο Vita Duck κλειστό μπάσκετ. Για πρώτη φορά το First Lego League Κατερίνης.
0: Μικροί δημιουργοί παρουσιάζουν έξυπνα ρομπότ, καινοτόμες ιδέες και μοναδικές αποστολές σε ένα τεχνολογικό ταξίδι με θέμα την αρχαιολογία.
6: Παιδιά που ερευνούν, προγραμματίζουν, συνεργάζονται και εμπνέουν.
0: Η είσοδος είναι ελεύθερη. Διοργάνωση Ακαδημία Ρομποτικής Επινόησης, Μουσείο Τεχνολογίας Logic, Δήμος Κατερίνης.
6: Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10.
0: Εκεί που η φαντασία γίνεται τεχνολογία. Πανόραμα 100.

0: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Το Επιμελητήριο Πιερίας σας προσκαλεί στην ενημερωτική ημερίδα για την ψηφιακή υπογραφή. Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 7 το απόγευμα, στην συνεδριακή αίθουσα του Επιμελητηρίου. Σαλαμάκι.
1: Φυσικά πασά μου, αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
0: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
1: Αλλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351 0 79 660.
2: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
3: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
0: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
5: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
6: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
5: Αλέξης. Καθαριότητα με κύρος. Γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
6: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην Καθαριστήριο Κέτη. Τηλέφωνο 6975 846858.
7: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510 61 191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
8: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λύκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Αθανάσιος του Λύκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510 76 823.
1: Είσαι γερεμέτζο.

0: Ολυμπιακή ακτή. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
0: Arla Group.
1: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
0: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
1: Arla Group. 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
0: Τηλέφωνο 2351039686 και Θεσσαλονίκη 2310722900.
1: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982. Πάντα δίπλα σας.
2: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άρθισμα του λουλουδιού.

0: παρακλήθηκα ορεκτικά.
1: Χειμώνας με το τσουχτερό κρύο, τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
0: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Σαροταβέρνα μεζεδοπολείο, το νησάκι.
0: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510 62 888.
1: Κάθε εποχή
2: ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι. Πανόραμα 100.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία

Τετάρτη σήμερα, όλη μέρα είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, συνεπέστατος και καλόκεφος όπως πάντα. Εντάξει, όχι πάντα, αλλά το κρύβω καλά. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι.

Όπως και να έχει το πράγμα, σήμερα θα περάσουμε καλά. Μη μου γκρινιάξετε επειδή είμαστε στη μέση της εβδομάδας, είναι Τετάρτη. Αφήστε το λίγο αυτό στην άκρη. Εγώ είμαι εδώ και θα περάσουμε μαζί πάρα πάρα πολύ καλά.

Η καλύτερη εκπομπή της πόλης παίζει εδώ. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και φυσικά το περιεχόμενο και σήμερα της εκπομπής είναι το γνωστό, μη εξαιρεταίο και αγαπημένο. Throwback ενότητα με το τι έγινε σαν σήμερα, σαν σημαντικό γεγονός. Ενότητα που θυμόμαστε, μας θυμίζει μάλλον. Ονομαστικές εορτές και επαιτίους αν υπάρχουν. Φυσικά viral ειδήσεις θα τις δούμε σε λίγο. Too cold to be hot με κρύο ανέκδοτο. Η ενότητα που αγαπάμε όλοι, αλλά μπορεί να σας εκνευρίζει κάποιες φορές, το ξέρω. Και φυσικά στο τέλος της εκπομπής πρώτες ταινίας ή σειράς. Όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες παίζουν εδώ. Εδώ ακούτε πρώτοι τις καινούργιες μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, τις πρώτες μας μεταδόσεις και φυσικά όλα τα παλιά αγαπημένα τραγούδια. Φυσικά εξυπακούεται ότι ό,τι χωράει μέσα σε 2 ώρες.

βάλε ένταση, δυνάμωσε τη μουσική στο ραδιοφωνό σου. Εδώ παίζουν όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και οι επόμενες δύο ώρες μας ανήκουν.

0: άλλαξε οπτική και πέρασε σε ένα νέο επίπεδο συνδεσιμότητας. HCN. Με Fiber Internet έως 10.000 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά, η καθημερινότητά σου αποκτά άλλη ταχύτητα. Συμμετρικό, αξιόπιστο, υψηλών επιδόσεων ίντερνετ για το σπίτι ή την επιχείρηση. Μπε στο hcn.gr και ανακάλυψε την οπτική σύνδεση που πραγματικά αξίζεις. Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές τάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
1: Γράφουμε.
2: Γράφει.
1: Σαγκάν, take ένα.
3: Βραβευμένος σχεδιασμός. Ασύγκριτη ποιότητα. Τεχνολογία που απογειώνει την εμπειρία.
1: Όχι, δεν έφτανε αυτό. Η εμπειρία Σαγκάν δεν περιγράφεται με λέξεις. Πρέπει να το ζήσεις. Ναι, αυτό είναι. Πάμε, take 2.
3: Κάποια πράγματα δεν μπορείς να τα εξηγήσεις. Μπορείς όμως να τα οδηγήσεις. Ανακαλύψτε από κοντά τα συναρπαστικά τύπα LES05 και S07 σε αμιγώς ηλεκτρικές. Και τώρα σε plug-in hybrid εκδόσεις στο νέο εκθεσιακό χώρο της Νασιακόπουλος ΑΕ. Περιφερειακή οδός Λάρισα Τρικάλων, Λάρισα, στο εμπορικό κέντρο Κόσμος. Σαγκάν, unlike anything. Με την εγγύηση του ομίλου Ότου Ελλάς.
4: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
5: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα. Αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
4: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
5: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
4: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
5: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
6: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23510 45540.
5: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
7: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
4: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
8: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
6: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
9: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρό την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στη γειτονιά σας.
10: Πώς κοιμηθήκατε χτες? Μόνοι? Με παρέα? Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351 028 351 και στο pieriastrom.gr.
6: Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510 26 869 και κινητά 6977 911 792, 6974 63 50 58.
11: Πανόραμα 100,8.

φυσικά εννοείται ότι η επικοινωνία για μένα είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που μας φέρνουν πιο κοντά μέσα σε αυτές τις δύο ώρες εκπομπής. Γι' αυτό λοιπόν μην διστάζετε, Facebook, Instagram, TikTok, σας περιμένω εκεί, είτε στα social media του ραδιοφώνου είτε τα δικά μου, Γιορδάνης αγαπητός official. Στείλτε μου τα μηνύματά σας, κάντε τα story και ταγκάρετε με. Εκεί περιμένω τις δικές σας ιδέες, σκέψεις, ευχές, φυσικά τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια.

0: με ξόδεψες.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Δεν έχουμε ονομαστικές εορτές προφανώς, όχι επετείους στην ενότητα Throwback. Έχουμε όμως δύο επετείους: Διεθνής ημέρα Μάρκετινγκ και ημέρα Επίγουσας Ιατρικής. Τώρα, σαν σήμερα το 1679, θεσμοθετείται στην Αγγλία το Habeas Corpus, που καθιερώνει την προστασία των πολιτών από την αυθαιρεσία της εξουσίας.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και ξέρω ότι θα σκεφτείς τώρα πως ο καιρός κάποιες στιγμές είναι λίγο μελαγχολικός. Δεν πρέπει να στεναχωριέσαι γι' αυτό όμως, μείνε απλά συντονισμένος εδώ.

0: Αγάπη μου!
1: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
0: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
1: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
1: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999. Η Επιπλούπολη επέστρεψε και φτιάχνει τα πάντα ακριβώς στα μέτρα σου. Διαλέγει σχέδιο, ύφασμα και χρώμα και εμείς δημιουργούμε για σένα το σαλόνι των ονείρων σου στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς.
3: Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ντουλάπες σε ειδικές διαστάσεις. Από μοντέρνους γωνιακούς καναπέδες μέχρι αναπαυτικά κρεβάτια και στρώματα.
2: Επιπλούπολη, γιατί η ποιότητα δεν χρειάζεται να είναι ακριβή. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας, ακριβώς μετά τον Σβορώνο. Τηλέφωνο 23515-00711.
3: Είσαι μακριά, κανένα πρόβλημα. Τώρα στο επιπλούπολη.gr.
2: Επιπλούπολη, το έπιπλο στα μέτρα σου.
4: Σαλαμάκι.
1: Φυσικά πασά μου, αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
2: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
1: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρ 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
5: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι. Με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
2: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
6: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χυτεμπορική πιερίας. Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
7: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
6: Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία, διαθέτοντας τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
7: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
6: Χυτεμπορική Πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
8: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
3: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
8: Αλέξης. Καθαριότητα με κύρος. Γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
3: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό, Β' Παράδοση Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975-846858.
2: Είναι ώρα φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
3: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκι, σιτάρι, κρυθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
2: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη στον Κορινό Πιερίας. 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο.
4: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
2: Πανόραμα 100,8.
9: Η ώρα είναι 7.

Ο Γιορδάνης αγαπητός, είμαστε στην ενότητα του Call to Be Hot με κρύο ανέκδοτο. Λοιπόν, τι είπε η μία κάλτσα στην άλλη? Μυρίζομαι δουλειά.

Δεν θέλω ντροπές, δεν θέλω δισταγμούς. Σας περιμένω στα social media, Facebook, Instagram, TikTok, είτε στα δικά μου Γιορδάνης αγαπητός official, είτε του ραδιοφώνου, και μέσα από αυτά μπορούμε να επικοινωνούμε πληροφορίες, να ακούμε δικά σας αγαπημένα τραγούδια και να κάνουμε repost τα δικά σας story.

Βάλε ένταση, δυνάμωσε τη μουσική στο ραδιοφωνό σου. Εδώ παίζουν όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και οι επόμενες δύο ώρες μας ανήκουν.

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λύκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λύκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
1: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
2: Arla Group.
1: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία, εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
2: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
1: Arla Group. 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
2: Τηλέφωνο 2351039686 και Θεσσαλονίκη 2310722900.
1: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982 πάντα δίπλα σας.
3: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
4: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
6: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδοση Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
7: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510-61191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
8: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.
9: Ετοιμαστείτε για ένα μεγάλο φεστιβάλ ρομποτικής στην Κατερίνη.
10: Την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 το πρωί στο Vita Duck κλειστό μπάσκετ. Για πρώτη φορά το First Lego League Κατερίνης.
9: Μικροί δημιουργοί παρουσιάζουν έξυπνα ρομπότ, καινοτόμες ιδέες και μοναδικές αποστολές σε ένα τεχνολογικό ταξίδι με θέμα την αρχαιολογία.
10: Παιδιά που ερευνούν, προγραμματίζουν, συνεργάζονται και εμπνέουν.
9: Η είσοδος είναι ελεύθερη. Διοργάνωση Ακαδημία Ρομποτικής Επινόησης, Μουσείο Τεχνολογίας Logic, Δήμος Κατερίνης.
10: Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10.
9: Εκεί που η φαντασία γίνεται τεχνολογία.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός. Είμαστε στις προτάσεις ταινιών από τον κινηματογράφο. Θα προτείνω μια εξαιρετική ταινία, την έχω αγαπήσει. Αποστολή Χέρα Μαρία. Μια ταινία που πήγε πραγματικά πολύ δυνατά στο ελληνικό box office. Και σίγουρα λόγω ειδικά του περιεχομένου τους αξίζει να τη δείτε στη μεγάλη οθόνη. Μια πιο δραματική κινηματογραφική πρόταση θυμίζει λίγο Interstellar, που έχει προκαλέσει συζητήσεις για τη θεματολογία και την ατμόσφαιρά της. Η ταινία ακροβατεί ανάμεσα στο δράμα και την προσωπική αναζήτηση με αρκετές έντονες ερμηνείες και μια ιστορία που χτίζει συνέστημα όσο εξελίσσεται. Το κοινό φαίνεται να συνδέεται ιδιαίτερα με τα ανθρώπινα διλήμματα που παρουσιάζονται σε αυτή την ταινία, η οποία είναι εξαιρετική και φυσικά είναι επιστημονικής φαντασίας με αποστολή στο διάστημα για τη σωτηρία του ανθρώπινου είδους. We'll be right back.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, η εκπομπή της Τετάρτης έχει τελειώσει. Θα ευχηθώ καλό υπόλοιπο σε ό,τι να κάνετε. Καλή δύναμη και καλό κουράγιο αν δυσκολεύεστε. Καλή αντάμωση για αύριο και εννοείται ότι σας περιμένω αύριο με την ίδια χαρά, ενθουσιασμό, αγωνία, όλα μαζί. Όλα μαζί. Και τι έχω ετοιμάσει για αύριο δεν μπορώ να σας πω από σήμερα. Συντονιστείτε αύριο.

0: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Το Επιμελητήριο Πιερίας σας προσκαλεί στην ενημερωτική ημερίδα για την ψηφιακή υπογραφή. Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 7 το απόγευμα, στην συνεδριακή αίθουσα του Επιμελητηρίου.
1: Άλλαξε οπτική και πέρασε σε ένα νέο επίπεδο συνδεσιμότητας. HCN. Με Fiber Internet έως 10.000 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά, η καθημερινότητά σου αποκτά άλλη ταχύτητα. Συμμετρικό, αξιόπιστο, υψηλών επιδόσεων ίντερνετ για το σπίτι ή την επιχείρηση. Μπες στο hcn.gr και ανακάλυψε την οπτική σύνδεση που πραγματικά αξίζεις.
2: Είσαι για ρεμέτζο.

0: γιορτή. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ. Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
1: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρό την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
2: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι? Με παρέα. Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351 028 351 και στο pieriastrom.gr.
3: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άρθισμα των λουλουδιών.

0: συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
1: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Σαροταβέρνα Μεζεδοπολείο, το νησάκι.
1: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510-62-888.
2: Κάθε εποχή ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι.
3: Μουσικό εργαστήριο Ολύμπου, αναγνωρισμένο από το κράτος. 15 χρόνια επιτυχιών με υπεύθυνο σπουδών τον καθηγητή μουσικής και μαέστρο της ορχήστρας Νέων Δίου Νίκο Πατρί. Λειτουργούν τμήματα ανώτατων θεωρητικών ευρωπαϊκής και βυζαντινής μουσικής, τμήματα κλασσικών και παραδοσιακών οργάνων. Μουσικό εργαστήριο Ολύμπου στην Καρίτσα Πιερίας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6973-2283-73 και στα social media.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Ταξίδι στις μελωδίες με τον Νίκο Πατρί.
4: Κάθε Τετάρτη στις 8 το βράδυ, ο Νίκος Πατρίς βρίσκεται στο στούντιο του Πανόραμα 100,8 FM Κατερίνης. Συντονιστείτε.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Ταξίδι στις μελωδίες από το κέντρο της Κατερίνης. Πανόραμα 100,8. Εδώ είμαστε και πάλι και αυτή τη Τετάρτη. Δόξα τον Κύριο, περάσαμε ωραία. Ήρθε και το καλοκαιράκι, μπήκε για τα καλά. Ζεστούλα, έτσι. Δεν γκρινιάζατε για ζέστη, πότε θα κάνει ζέστη, ορίστε. Και ζέστη καλή, όχι τώρα.

Εντάξει, έχουν ακόμα και τα παιδιά, ακόμα έχουν σχολείο, ρε παιδί μου, είναι εξετάσεις. Καταλαβαίνω, είναι λίγο τα πράγματα ακόμα λίγο ρευστά και για τους γονείς, θέλω να πω. Αλλά εντάξει, θα το παλέψουμε.

27 του Μάη, βγαίνει και ο Μάη, σιγά σιγά έρχεται και το τριήμερο που όλοι περιμένουμε, έτσι, λίγο να... Καμιά αργία ρε παιδί μου πάλι. Είχαμε την Πρωτομαγιά, τώρα έχουμε 1 Ιουνίου, το Αγίου Πνεύματος. Πολλές εκδηλώσεις και πολλές δράσεις εδώ στο Δήμο της Κατερίνης, στο Δήμο 2, στο Δήμο Κολυνδρού, γενικά στην Πιερία και σε όλο τον κόσμο. Ψάχνει ο κόσμος έτσι διέξοδο να βγει, να διασκεδάσει, ευελπιστώντας να μην μας τα χαλάσει ο καιρός, έτσι. Θέλουμε τη βόλτα μας να την κάνουμε πριν ξαναμπούμε από τις 2 Ιουνίου στην Τσαγκάρο Τρίτη, όχι Τσαγκάρο Δευτέρα. Δευτέρα είναι το Αγίο Πνεύματος. Και φυσικά να ευχηθούμε σε όλους τους μαθητές, σε όλους τους φοιτητές, καλά γραπτά, γιατί ξεκινάνε οι εξετάσεις και οι εξεταστικοί και δεν σταματάει ποτέ η ζωή. Συνέχεια. Πάμε στο επόμενο τραγουδάκι από την...

Ιουλία Καραμπατάκη, μιας και θα την έχουμε φέτος εδώ στο Φεστιβάλ Ολύμπου. Δεν ξέρω αν έχετε δει το πρόγραμμα του Φεστιβάλ, αλλά έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα, πολύ όμορφα πράγματα, και εκδηλώσεις και θέατρα και συναυλιακούς, έτσι, συναυλιακού χαρακτήρα. Θα τα πούμε. Πάμε να ακούσουμε Ιουλία Καραμπατάκη και ερχόμαστε.

Έτσι είναι, φίλες και φίλοι. Αν πάρεις το τραγούδι, τα λόγια, τη μουσική και την σεβαστείς και τη μελετήσεις, κάνεις μια διασκευή και ένα λαϊκό κομμάτι που το θεωρούμε έτσι λαϊκό, παλιό και ξεχασμένο, να που έρχεται στο προσκήνιο και το θυμούνται και οι παλιοί και το μαθαίνουν οι νέοι. Η Ολία Καρμπατάκη που θα βρίσκεται στο πρόγραμμα, που βρίσκεται μάλλον στο πρόγραμμα του φεστιβάλ τον Αύγουστο, 3 Αυγούστου, να το ξέρετε, 3 Αυγούστου στο κάστρο του Πλαταμόνα. Θα περάσουμε ωραία και εκεί. Έχει να έρθει 1-2 χρόνια νομίζω, οπότε την έχουμε επιθυμήσει. Και ποια άλλη καλλιτέχνη, πάμε να ακούσουμε μία ακόμα, έτσι να βρω το Νατάσα Μποφίλου. Η Νατάσα Μποφίλου θα έρθει στις 12 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο του Δίου. Να που το Φεστιβάλ Ολύμπου μας φέρνει λίγο τους μακρινούς μας καλλιτέχνες εδώ κοντά στην περιφέρεια. Νατάσα Μποφίλου. Να βάλω το εν λευκό, να βάλω το μέτρημα, οι μέρες του Φωτός θα βάλω. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Είναι δυνατό τραγούδι πραγματικά. Στίχη Γεράσιμος Ευαγγελάτος και μουσική Θέμης Καραμουρατίδης, όπως είναι τα τελευταία χρόνια συνεργάτης της.

Δεν ξέρω αν το γνωρίζατε αυτό το τραγούδι, φίλες και φίλοι, «Οι μέρες του Φωτός». Έτσι, η Νατάσα Μποφίλιο θα βρίσκεται στο Αρχαίο Θέατρο το 12 Αυγούστου. Πού να σας πάω τώρα, πού να σας πάω, να πάω λίγο Νίκο Πορτοκάλογλου, βλέπω εδώ στο πρόγραμμα, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη. Για να βρω ένα τραγουδάκι ωραίο να βάλω και σε λίγο θα υποδεχτώ το φίλο μου, τον Γιάννη τον Παπακρασά, έναν φίλο εγκάρδιο, μια 20ετία και βάλε γνωριζόμαστε, καθηγητή του Μουσικού Σχολείου Κατερίνης. Και όχι μόνο, θα μας τα πει ο ίδιος. Μιας και είναι η τελευταία Τετάρτη αυτή τη σεζόν, θα κλείσουμε σιγά σιγά, ή μάλλον κλείνουμε κατευθείαν, όχι σιγά σιγά, για να ξεκουραστούμε, να μαζέψουμε τις δυνάμεις μας για να είμαστε τον Οκτώβριο πάλι στον αέρα. Λοιπόν, να βάλω τα καράβια μου καίω, μιας και έρχεται το καλοκαίρι έτσι. Νίκος Πορτοκάλογλου.

0: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrondinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510-45540.
1: Σαλαμάκι.
2: Φυσικά πασά μου, αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
1: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Βυτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
2: Αλλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Βυτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
1: Η Επιπλούπολη επέστρεψε και φτιάχνει τα πάντα ακριβώς στα μέτρα σου. Διαλέγει σχέδιο, ύφασμα και χρώμα και εμείς δημιουργούμε για σένα το σαλόνι των ονείρων σου στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς.
3: Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ντουλάπες σε ειδικές διαστάσεις από μοντέρνους γωνιακούς καναπέδες μέχρι αναπαυτικά κρεβάτια και στρώματα.
1: Επιπλούπολη, γιατί η ποιότητα δεν χρειάζεται να είναι ακριβή. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας, ακριβώς μετά τον Σβορώνο. Τηλέφωνο 23515-00711.
3: Είσαι μακριά, κανένα πρόβλημα. Μπες τώρα στο επιπλούπολη.gr.
1: Επιπλούπολη, το έπιπλο στα μέτρα σου.
4: Γράφουμε.
5: Γράφει.
4: Σαγκάν, take ένα.
6: Βραβευμένος σχεδιασμός. Ασύγκριτη ποιότητα. Τεχνολογία που απογειώνει την εμπειρία.
4: Όχι, δεν έφτανε αυτό. Η εμπειρία Σαγκάν δεν περιγράφεται με λέξεις. Πρέπει να το ζήσεις. Ναι, αυτό είναι. Πάμε, take 2.
6: Κάποια πράγματα δεν μπορείς να τα εξηγήσεις. Μπορείς όμως να τα οδηγήσεις. Ανακαλύψτε από κοντά τα συναρπαστικά τύπα LES05 και S07 σε αμιγώς ηλεκτρικές. Και τώρα σε plug-in hybrid εκδόσεις στο νέο εκθεσιακό χώρο της Νασιακόπουλος ΑΕ. Περιφερειακή οδός Λάρισα Στρικάλων, Λάρισα, στο εμπορικό κέντρο Κόσμος. Σαγκάν, unlike anything. Με την εγγύηση του ομίλου Ότου Ελλάς.
7: Αγάπη μου!
8: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες τα χαλιά για καθάρισμα!
7: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική ΕΦΕ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
8: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
2: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
1: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510-47999.
9: Από τι υλικά είναι αυτά που έγραψε ο Μάστορας. Σπίτι θα χτίσουμε, η πόλη ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
10: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Indel Standard, Fiore, Roca, Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
11: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
12: Φυτώρια Σβορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26-869 και κινητά 6977-911-792, 6974-63-5058.
13: Μουσικό εργαστήριο Λίμπου, αναγνωρισμένο από το κράτος.
5: 15 χρόνια επιτυχιών με υπεύθυνο σπουδών τον καθηγητή μουσικής και μαέστρο της Ορχήστρας Νέων Δίου Νίκο Πατρί. Λειτουργούν τμήματα ανώτατων θεωρητικών ευρωπαϊκής και βυζαντινής μουσικής, τμήματα κλασσικών και παραδοσιακών οργάνων. Μουσικό εργαστήριο Ολύμπου στην Καρίτσα Πιερίας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6973-2283-73 και στα social media.
13: Η ώρα είναι 8:30.
14: Ταξίδι στις μελωδίες με τον Νίκο Πατρί.
13: Κάθε Τετάρτη στις 8 το βράδυ ο Νίκος Πατρίς βρίσκεται στο στούντιο του Πανόραμα 100,8 FM Κατερίνης. Συντονιστείτε.

0: είμαστε στον αέρα. Έτσι είναι, φίλες και φίλοι. Τώρα έβαλα το τραγουδάκι τώρα αυτό, Γιάννη μου, έτσι με δύο κιθάρες, μιας και είσαι και εσύ κιθαρίστας κλασικός. Καταρχάς, έχουμε στον αέρα, φίλες και φίλοι, εδώ στο Πανόραμα 100,8, τον Ιωάννη Παπακρασά. Γιάννη μου, σε καλωσορίζω.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Έτσι, πιο κοντά στο μικρόφωνο σε θέλω, για να σε ακούμε. Έτσι, μπράβο. Πώς ακούς αυτή την εκτέλεση του Γεράσιμου Ανδριάτου με τους Γκολγκαραίους?
1: Πολύ ενδιαφέρουσα. Mm-hmm. Πολύ όμορφο. Δύο κιθάρες πάντοτε είναι ένας πολύ καλός συνδυασμός. Ο Σοπέν είχε πει: δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από μία κιθάρα εκτός από δύο.
0: Ωραίο, ωραίο, ωραία ξεκινήσαμε. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Γιάννη, σε καλωσορίζω εδώ στην Κατερίνη, στο Πανόραμα. Πρώτη φορά στο σταθμό μας.
1: Πρώτη φορά, μεγάλη μου χαρά που είμαι εδώ. Χαίρομαι.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ που βρίσκεσαι εδώ. Εγώ προσωπικά χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί είσαι ένας φίλος από τα παλιά και μιας και είσαι και συνάδελφος στο μουσικό, καθηγητής κιθάρας κλασικής, και επειδή σιγά σιγά θα μαζέψεις τα μπουκαλάκια σου και θα φύγεις από ό,τι μαθαίνω και...
1: Πλησιάζει η ώρα.
0: Πλησιάζει η ώρα. Αυτή θα μας πεις για αυτή την ώρα. Δεν θα μπορούσα να μην δεν κλείσω την εκπομπή μου με σένα, ρε παιδί μου. Λίγο τιμή σένα και πώς το λένε, ρε παιδί μου. Δηλαδή οι παλιοί έχουν προτεραιότητα.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, Γιάννης Παπακρασάς. Ο Γιάννης Παπακρασάς είναι Θεσσαλονικιός, έτσι γεννημένος στη Θεσσαλονίκη. Να πω δύο λογάκια, μου επιτρέπεις?
1: Βεβαίως, ναι.
0: Ωραία. Σπούδασε κιθάρα με τον Κώστα τον Κοτσιόλη. Φίλε, top, έτσι.
1: Ναι.
0: Τι να πω, είναι από τους top. Και όσοι δεν ξέρουν, να ψάξουν ιντερνετικά να μάθουν τι γίνεται. Θεωρητικά με τον Νίκο Σολομονίδη και σύνθεση με τον Κώστα Σιέπη. Σιέπη. Στο κρατικό οδείο Θεσσαλονίκης. Βάζω τελεία. Γιάννη, δύσκολο το κρατικό οδείο Θεσσαλονίκης. Απαιτητικό.
1: Είναι πολύ απαιτητικό, πράγματι. Mm-hmm. Είναι ένα από τα πιο αξιόλογα οδεία της Ελλάδος, όχι της Θεσσαλονίκης.
0: Ναι, ναι.
1: Και είναι στην ουσία το πρώτο οδείο που έγινε, γι' αυτό και λέγεται οδείο και όχι κρατικό οδείο, οδείο. Mm-hmm. Είναι mm-hmm. το οδείο, το πρώτο οδείο που έγινε στην Ελλάδα.
0: Ναι, που πάει και βάση με κανόνες, δηλαδή όλα τα οδεία λειτουργούν με τους κανόνες του οδείου Βορείου Ελλάδος, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, και από το κρατικό οδείο ξεκίνησε η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, από τους μουσικούς του κρατικού οδείου. Mm-hmm. Ναι, είναι ένα οδείο το οποίο τώρα με το καινούριο νομοσχέδιο θα εξελιχθεί σε μια ακαδημία. Mm-hmm. Περιμένουμε να δούμε.
0: Ναι, περιμένουμε. Μία πρώτο το 27. Είμαστε όλοι σε αναμονή και εμείς που έχουμε τα οδεία μας, τις σχολές μας, ναι, να δούμε σε πού θα ενταχτούμε και τι ύλη θα υπάρχει πάλι για τα παιδιά, για να μπορούμε να συμβαδίσουμε, να δούμε τι πτυχία μπορούμε να δίνουμε. Ο Γιάννης Παπακρασάς, φίλες και φίλοι, είναι εδώ. Ένα δικό μας παιδί, βορειοελλαδίτης, όπως είπαμε, από Θεσσαλονίκη, με όλες τις σπουδές του, αλλά και τα έργα του που έχουν παιχτεί στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, πιστεύω,
1: ναι.
0: Θεσσαλονίκης, αλλά βλέπω εδώ και στην Όπερα House του Τόκιο.
1: Ναι, πράγματι.
0: Πώς βρέθηκαν εκεί τα έργα σου?
1: Υπάρχει κάποια έργα μου εκδίδονται στο στον εκδοτικό οίκο Μουσικά Νέο, και χωρίς να έχω κάποια επαφή εγώ με εκτελεστές, αυτοί μόνοι τους έρχονται σε επαφή μαζί μου, παίρνουν το έργο και το παίζουν.
0: Τους αρέσει?
1: Είναι κάτι πολύ τιμητικό για μένα, βέβαια, γιατί παίζεται ένα έργο μου, μπορεί να παιχτεί από κάποιον τον οποίο δεν γνωρίζω καν.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δηλαδή κάποιος γνωστός ο οποίος επιλέγει να παίξει μέσα στα έργα που θα παίξει και ένα δικό μου, επειδή με γνωρίζει. Απλώς είναι κάποιος ο οποίος το κρίνει αξιόλογο και το
0: δείχνει το ενδιαφέρον του
1: και το περιλαμβάνει στο πρόγραμμά του.
0: Έχει, είναι, τα έργα σου είναι για κιθάρα, καθαρά για κιθάρα? Είναι κονσέρτα, τι είναι?
1: Έχω γράψει και για κιθάρα φυσικά. Δεν θα μπορούσα να μην γράψω για κιθάρα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, γι' αυτό λέω. Γι' αυτό ξεκινάω κι εγώ έτσι. Έχουμε μουσικό χαλί, βέβαια, τα έργα σου εδώ, το κονσέρτο Όλυμπους.
1: Ναι, αυτό είναι ένα κονσέρτο για κιθάρα. Ακούω αχνά.
0: Πρέπει να μιλάμε κιόλας. Εντάξει, θα το βάλουμε μετά να το ακούσουμε, βέβαια. Και είναι μόνο για κιθάρες, είπες, ή έχουν διαλέξει και άλλα έργα?
1: Ναι, εκτός από έργα για κιθάρα έχω γράψει για μικρά σύνολα και για μεγαλύτερα, για ορχήστρα. Αυτό το έργο που παίχτηκε στην Όπερα του Τόκιο είναι το Duo for Piano and Percussion, ένα ντουέτο, ας πούμε, για πιάνο και κρουστά. Και μάλιστα αυτό πρώτη φορά στην Ελλάδα παίχτηκε εδώ στην Κατερίνη από τον Δημήτρη Τασούδη και την Εύη Κυριαζίδου.
0: Τους συναδέλφους.
1: Ναι, οι οποίοι ήταν τότε μαζί με μένα στο μουσικό σχολείο. Βέβαια είχε παιχτεί ήδη έξω, αλλά πρώτη φορά στην Ελλάδα παίχτηκε εδώ στην Κατερίνη το συγκεκριμένο έργο.
0: Πώς νιώθεις ρε παιδί μου έτσι από το τίποτα, από το τίποτα εννοώ, ξέρεις, από τα καλά καθούμενα να σε πάρει ένα τηλέφωνο, ένα συνάδελφος από το εξωτερικό και να σου πούνε να σου ζητήσουν την άδεια, έτσι δεν είναι?
1: Προφανώς.
0: Ναι, να σου ζητήσουν και μήπως θέλεις και χρήματα, π.χ.
1: Τα υπάρχει χρήματα αυτό. είναι τα δικαιώματα της έκδοσης. Στην ουσία πληρώνει στον εκδοτικό οίκο και ο εκδοτικός οίκος μετά πληρώνει εμένα.
0: Δίνει τα ποσοστά, έτσι ναι, πως είναι οι συνεργασίες. Οπότε...
1: Δεν είναι τίποτα σοβαρά όσα ναι. αυτά, να τα ξέρουμε τι λέμε.
0: Εντάξει, απλώς... μην ακούει ο κόσμος χρήματα και νομίζει ότι είναι 10.000 ευρώ.
1: Όχι. Απλώς είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ τιμητικό αυτό, τίποτα άλλο.
0: Κατάλαβα. Δηλαδή πλακέτα θα πληρώσεις κιόλας για να κάνεις. Είναι πιο ακριβή η πλακέτα.
1: Πιθανώς.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι. Ξέρω εγώ, οι πλακέτες κάνουν 30 και 40 ευρώ. Άστο. Λοιπόν, είσαι σε αυτό το μετερίζει που γράφεις, είσαι ενεργός ακόμα, γράφεις?
1: Ναι, βέβαια.
0: Είσαι στο στούντιο, έχεις δικό σου στούντιο, πώς λειτουργείς?
1: Όχι, εγώ αυτό που κάνω είναι να γράφω τη μουσική και η μουσική μετά να παίζεται από τους εκτελεστές, αν θέλουν να την ηχογραφήσουν. Τελευταία κυκλοφόρησε σε CD ένα έργο που έχω γράψει για κιθάρα. Λέγεται Rhythmology και το παίζει ο Κώστας Τοσίδης, ένας πολύ αξιόλογος σολίστ, είναι καθηγητής στο Μοζαρτέουμ του Σάλτσμπουργκ.
0: Κάναμε και σεμινάριο εδώ στο σχολείο, έτσι?
1: Κάναμε στο σχολείο ένα σεμινάριο με τον Κώστα Τοσίδη με πολύ μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή από κόσμο εκτός σχολείου, ήρθανε δηλαδή να το παρακολουθήσουν συνάδελφοι κιθαρίστες, μαθητές εκτός σχολείου. Και τώρα τον Οκτώβριο θα γίνει ένα καινούριο CD στο οποίο θα παίξει ο Τοσίδης την σονάτα μου για κιθάρα. Είναι ένα 15 λεπτά, ένα αρκετά μεγάλο έργο. Αυτά είναι τα τελευταία νέα.
0: Αυτά είναι τα τελευταία νέα. Δηλαδή έτσι για να ακούσουν και τα παιδιά, γιατί μας ακούνε πολλά παιδιά είτε από το μουσικό είτε όχι και πολλοί γονείς, ποια είναι η διαφορά ας πούμε του κονσέρτο με τη μουσική μικρή ορχήστρα που είπες, μεγάλη ορχήστρα?
1: Το κονσέρτο για κιθάρα που τώρα ακούμε.
0: Ναι, να το δυναμώσω λίγο. Ναι, κάνει λίγο έτσι μια παύση μεγάλη εσύ. Και εγώ μαζί.

0: Είναι συμφωνικό το έργο δηλαδή, ναι, στην ουσία. Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι, είναι για μεγάλη ορχήστρα, mm-hmm, και κιθάρα. Η κιθάρα παίζει το ρόλο του σολιστικού οργάνου. Πάντα, mm-hmm, το κονσέρτο είναι ανάμεσα σε ένα ή παραπάνω όργανα και μια ορχήστρα. Mm-hmm. Αυτός είναι η φόρμα του κονσέρτου.
0: Η μικρή ορχήστρα.
1: Οπότε, η μικρή ορχήστρα είναι ένα, ας πούμε, σύνολο μουσικής δωματίου, μπορούμε να το πούμε και έτσι.
0: Ναι.
1: Η μικρή ορχήστρα δεν έχει τον όγκο, δεν έχει το σύνολο των οργάνων της μεγάλης συμφωνικής ορχήστρας. Mm-hmm. Αλλά δεν πάβει να περιλαμβάνει όργανα της συμφωνικής ορχήστρας.
0: Είναι μόνο έγχορδα?
1: Όχι, αυτή είναι η ορχήστρα εγχόρδων.
0: Εγχόρδων.
1: Η ορχήστρα εγχόρδων αποτελείται από τα... Στην ουσία είναι η επέκταση του κουαρτέτου εγχόρδων, mm-hmm, πρώτα, δεύτερα βιολιά, βιόλες, βιολοντσέλα και κόντραμπάσα. Αυτή είναι η ορχήστρα εγχόρδων.
0: Η σύνθεση των,
1: ναι,
0: όργων.
1: Mm-hmm. Τώρα, σε αυτή την ορχήστρα εγχόρδων, η οποία μπορεί να μην έχει πολλά έγχορδα όπως θα έχει μια μεγάλη συμφωνική ορχήστρα, μπορεί να προσθεθεί ένα φλάουτο, ένα κλαρινέτο και ένα σαξόφωνο, ας πούμε. Αυτό είναι μια μικρή ορχήστρα. Mm-hmm. Ανάλογα με τις, πάντοτε προσαρμόζεται στις ανάγκες της.
0: Το πώς θες να το παρουσιάσεις, δηλαδή,
1: ακριβώς,
0: το έργο.
1: Και το έργο, αλλά και τη δυνατότητα που υπάρχει να εκτελεστεί.
0: Στην ουσία.
1: Ας πούμε, το κονσέρτο αυτό, ο Olympus, υπάρχει μια μεταγραφή για αυτό το κονσέρτο, η οποία είναι για μικρή ορχήστρα. Mm-hmm. Δηλαδή δεν έχει όμποε, δεν έχει φαγκότο, δεν έχει κόρνο. Γιατί το έγραψα για το μουσικό σχολείο αυτό, ναι, με την αφορμή που ήμουν στο μουσικό, ναι, σχολείο. Και...
0: Κάτσε τώρα, χρησιμοποιείς παρελθόν τώρα, περίμενε, ήμουν, ναι, είσαι λίγο ακόμα, περίμενε.
1: Τότε, ενώ τότε που το έγραψα.
0: Α, τότε που το έγραψα.
1: Είμαι,
0: ναι,
1: ακόμα,
0: ναι, ναι,
1: είμαι ακόμα.
0: Έτσι,
1: μπράβο. Όχι, όχι, δεν το είπα με αυτή την έννοια. Και επειδή δεν υπήρχαν αυτά τα όργανα στο σχολείο μας, δεν τα συμπεριέλαβα. Mm-hmm. Αλλά η κανονική του μορφή είναι η μορφή με την πλήρη ορχήστρα.
0: Έτσι πως το ακούμε τώρα,
1: ναι,
0: στην ουσία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για να ακούσουμε έτσι ένα λεπτάκι, να πάρουμε μια ιδέα και οι ακροατές μας.
1: Πάντα πέφτουμε στο τέλος όμως.
0: Όχι, το έχω στη μέση τώρα. Θες να πάω από την αρχή?
1: Όχι, είναι κατένση.
0: Θες να πάω από την αρχή?
1: Όχι, όπως...

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, Πανόραμα 100,8. Δεν αλλάξαμε σταθμό, δεν είναι τρίτο πρόγραμμα, δεν είναι κλασική. Είναι κλασική μουσική, εντάξει. Τώρα ηρέμησε λίγο το κομμάτι, πώς το λέμε, Γιάννη μου, αυτό.
1: Εδώ είμαστε στην καντένσα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Δεν έχει είναι το σημείο που σταματάει η ορχήστρα και παίζει μόνο το όργανο για το οποίο είναι γραμμένο το κονσέρτο.
0: Πολύ μελωδικό. Έχει αρμονία, ρε παιδί μου. Δηλαδή είναι φτιαγμένο. Δεν έχει να ζηλέψει κάτι από το εξωτερικό, κάτι από μεγάλους καλλιτέχνες, συνθέτες.
1: Αυτό.
0: Φιλαράκι μου, χαίρομαι που τα ακούω αυτά, γιατί είσαι φίλος μου και χαίρομαι όταν ακούω. Γιατί κακός ή καλός, Γιάννη, στο σχολείο που είμαστε, αναλωνόμαστε με τα παιδιά, με τα προβλήματα γενικά το σχολείο. Δεν προλαβαίνουμε να μιλήσουμε και πιο με βριγκάμα την καλλιτεχνία, ρε παιδί μου, ή λίγο στις ορχιστρούλες που βρισκόμαστε, ή αν κάνουμε κάτι λίγο. Πολύ λίγο. Ενώ τώρα εδώ βλέπω ένα άλλο πρόσωπο του Γιάννη.
1: Ναι, αλλά και το σχολείο είναι μια έμπνευση.
0: Δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ.
1: Γιατί έρχεσαι σε επαφή με άλλους μουσικούς οι οποίοι είναι πολύ αξιόλογοι. Το σχολείο μας έχει εξαιρετικούς μουσικούς και στην παραδοσιακή μουσική, αλλά στην κλασική που ξέρω εγώ. Και αυτό είναι ένα κίνητρο πολλές φορές για να κάνεις πράγματα απευθυνόμενα σε αυτούς. Δηλαδή έχω γράψει, παραδείγματος χάρη, για τον Γιώργο τον Κουτζαμάνη και την Άννα την Παπανίδου, ένα έργο για δύο σαξόφωνα.
0: Το οποίο το έχουν στην γκάμα τους, το έχουν στη λίστα τους.
1: Ναι. Περιμένουμε βέβαια την εκτέλεση, ακόμα δεν το έχουν.
0: Για μένα πότε θα γράψεις?
1: Αφού το ζητάς.
0: Γιατί όχι.
1: Είδες
0: το κονσέρτο για μπουζούκια, τα τρία μπουζούκια.
1: Έτσι, ναι, άκουσα ένα μέρος, είναι αλήθεια.
0: Όχι, θα το βάλω έτσι λίγο να το ακούμε μουσικό χαλί, γιατί εσύ έχεις άποψη και θα ήθελα. Και παίζει ο Σάββας ο Παυλίδης, παίζουν οι συνάδελφοι του μουσικού. Ήρθαν, με βοήθησαν βέβαια τα παιδιά, κάναμε δηλαδή στούντιο κανονικά και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Το είπα έτσι εγκάρδια πολλές φορές. Θα ήθελα τη γνώμη σου, γιατί ένα κονσέρτο για τρία μπουζούκια και είναι τόσο όσο και στην ταχύτητα. Δηλαδή να το προλάβει και ένας πολύ καλός μαθητής, ένας καθηγητής.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Και να προσπαθήσει και ένας μέτριος να το βγάλει. Για να το βάλουμε λίγο έτσι, και το ονόμασα και κονσέρτο για τρία μπουζούκια. Το έχω ένα πεντάρι, 5 και 8 8.

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λύκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λύκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
1: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
3: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδοση Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
5: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χιτεμπορική πιερία. Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
6: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών, συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές ζακιών στις καλύτερες τιμές.
5: Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία, διαθέτοντας τράντζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
6: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
5: Χιτεμπορική πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
7: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
8: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
9: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
8: Αλέξης. Καθαριότητα με κύρος. Γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
9: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδοση Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιώνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975-84-6858.
10: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
11: Μουσικό εργαστήριο Ολύμπου. Αναγνωρισμένο από το κράτος. 15 χρόνια επιτυχιών με υπεύθυνο σπουδών τον καθηγητή μουσικής και μαέστρο της Ορχήστρας Νέων Δίου Νίκο Πατρί. Λειτουργούν τμήματα ανώτατων θεωρητικών ευρωπαϊκής και βυζαντινής μουσικής, τμήματα κλασσικών και παραδοσιακών οργάνων. Μουσικό εργαστήριο Ολύμπου στην Καρίτσα Πιερίας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6973-2283-73 και στα social media.
12: Ταξίδι στις μελωδίες με τον Νίκο Πατρί.
13: Κάθε Τετάρτη στις 8 το βράδυ ο Νίκος Πατρίς βρίσκεται στο στούντιο του Πανόραμα 100,8 FM Κατερίνης. Συντονιστείτε.

0: Πανόραμα 100,8, έτσι με τα έργα του Γιάννη Παπακρασά. Φίλες και φίλοι, ο Γιάννης Παπακρασάς, για όσους ανοίξατε τώρα τους δέχτες σας, είναι καθηγητής στο Μουσικό Σχολείο Κατερίνης και σε πολλά διάφορα οδεία έχει συντελέσει και διευθυντής και με πολλές περγαμηνές και επιτροπές, θα έλεγα. Γιάννη, για πες μου λίγο για αυτό το έργο. Χωρίζεται στο τρίτο μέρος τώρα?
1: Τώρα βρισκόμαστε στο τρίτο μέρος. Η φόρμα του κονσέρτου είναι να έχει πρώτο ένα αλέγκρο, γρήγορο, σοβαρό ας πούμε μέρος, ένα δεύτερο αργό και ένα τρίτο το οποίο είναι ας πούμε ενθουσιώδες. Αυτό είναι αλέγκρο φεστός, εορταστικό δηλαδή το τρίτο μέρος. Τώρα βρισκόμαστε στο τέλος της καντένσας του, δηλαδή όπου παίζει σόλο η κιθάρα και θα εισάγει σιγά σιγά την ορχήστρα. Αν προσέξουμε λίγο εδώ.
0: Είναι πεπατημένη αυτό τώρα, αυτό το πράγμα που λες?
1: Είναι η φόρμα του κονσέρτου.
0: Αυτού του κονσέρτου ή γενικά είναι έτσι τα κονσέρτα? Πρέπει να πας να έχεις αυτές τις αναβαθμίσεις.
1: Πάντα ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Απλώς στη μουσική έχει πολύ μεγάλη σημασία η φόρμα, γιατί η μουσική είναι μια τέχνη η οποία εξελίσσεται μέσα στον χρόνο. Ενώ η ζωγραφική έχει μια φόρμα η οποία είναι ο συγκεκριμένος καμβάς, ο πίνακας. Η γλυπτική έχει τον όγκο. Στη μουσική δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό, υπάρχει ο χρόνος. Και για να μπορέσουμε να οργανώσουμε το χρόνο χρειαζόμαστε μια μορφή, ώστε να μπορεί και ο ακροατής να καταλάβει που βρίσκεται.
0: Αν είναι στη μέση, αν είναι στην αρχή.
1: Με αυτή τη λογική θα μπορούσε να κάνει καθένας οτιδήποτε. Εντάξει, είναι αποδεκτό αυτό. Αλλά η φόρμα σε γενικές γραμμές πρέπει να τηρείται.
0: Να έχουμε τα πιανίσιμα, τα φόρτε μας.
1: Να αποκλίσεις από τη φόρμα, οι οποίες θα είναι πάντοτε σκόπιμες. Όχι.
0: Που θα υπάρχει λόγος πάλι.

0: ήρθα τώρα το 21.
1: Ναι. Όχι, θέλω να πω ήσουν τότε, το 14,
0: ναι, ναι, ναι,
1: παιδί μου.
0: Ναι, ναι,
1: ναι. Ναι, ήσουν και με τον διευθυντή τον Κυριακό.
0: Τον αείμνηστο Δημήτρη Κυριακό, ο οποίος έδωσε μια πάρα πολύ μεγάλη όθηση στο σχολείο. Θυμάμαι κάναμε τότε ένα αφιέρωμα στο Λόρκα, το οποίο νομίζω έδωσε και κάποια κατεύθυνση στο πώς πρέπει να γίνονται κάποια πράγματα.
1: Σωστά.
0: Με τη Δέσποινα Αρβανιτίδου, τη συνάδελφο, τη Μένη Πανταζή, φιλόλογο, και τον Γιάννη Γαλάνη, τον...
1: Τον πιανίστα.
0: Όχι, όχι, όχι. Ο Γιάννης Γαλάνης ήταν...
1: Ο Γαλινός ήταν εκείνος, ο... με το πιάνο.
0: Ναι, ναι, ο Γαλινός.
1: Μπερδεύτηκα, sorry.
0: Ο Γαλάνης ήταν πληροφορικάριος στους υπολογιστές.
1: Ναι, ναι, αυτός
0: είχε κάνει όλα τα PowerPoint εκείνη την εποχή.
1: Ναι, ναι.
0: Είχε επιμεληθεί κάποια βίντεο. Ήταν πολύ ενδιαφέρον όλο. Ήταν μια πολύ καλή παραγωγή.
1: Έτσι. Και μιας και μιλάμε για το μουσικό σχολείο, είναι και η ώρα του, έτσι. Έχουμε τις εξετάσεις. Έχεις να πεις κάτι για τους γονείς, για τα παιδιά, που είναι ένα βήμα πριν το μουσικό, ή μάλλον είναι ένα βήμα πριν το μουσικό ή μετά το μουσικό, δηλαδή διστάζουν, θέλουν, δεν θέλουν?
0: Ναι, καταρχήν να πω ότι οι αιτήσεις για να γραφτεί κάποιος στο μουσικό σχολείο, η προθεσμία τελειώνει στις 2 του μηνός, το μεσημέρι. Οπότε σπεύσατε γονείς. Ναι. Όσοι θα θέλατε να στείλετε τα παιδιά στο μουσικό σχολείο.
1: Γιατί να στείλουν τα παιδιά στο μουσικό σχολείο, ρε Γιάννη?
0: Θα μιλήσω όχι σαν εκπαιδευτικός, αλλά σαν γονιός δύο παιδιών που πήγαν στο μουσικό σχολείο.
1: Mm-hmm.
0: Επέλεξα δηλαδή να στείλω τα παιδιά μου στο σχολείο. Για ποιο λόγο άραγε? Πρώτον, υπάρχει ένα ρητό το οποίο λέει γυμναστική για το σώμα και μουσική για την ψυχή. Αυτό είναι ό,τι πιο πολύτιμο μπορεί να πάρει ένα παιδί σαν
1: εφόδιο,
0: σαν εφόδιο για τη ζωή του. Τα παιδιά στο μουσικό σχολείο, εκτός από το αυτονόητο ότι μαθαίνουν μουσική, μαθαίνουν να συνεργάζονται μεταξύ τους, που είναι το πιο σημαντικό πράγμα απ' όλα. Δηλαδή, μία ορχήστρα, ένα σύνολο που λέμε εμείς στο σχολείο μουσικής, απαιτεί τη συνεργασία όλων, και των καθηγητών και των μαθητών. Κανείς δεν περισσεύει σε αυτό το σύνολο, όλοι προσφέρουν ό,τι μπορούν για ένα τελικό αποτέλεσμα, και εκείνο που μετράει είναι το τελικό αποτέλεσμα.
1: Mm-hmm.
0: Επομένως, τα παιδιά αποκτούν μια δεξιότητα η οποία θα τους χρειαστεί στη ζωή τους σε οτιδήποτε κάνουν. Να μπορούν να συνεργάζονται με άλλους και να μπορούν να μπαίνουν στη θέση του άλλου. Να έχουν μια συνέστηση.
1: Να πούμε ότι συνεργάζονται παιδιά λυκείου γυμνασίου.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Είναι ενιαίο γυμνάσιο λύκειο, και το παιδί της πρώτης γυμνασίου μπορεί να συνεργαστεί με ένα παιδί της δευτέρας λυκείου.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και να έχει το σεβασμό όλου του σχολείου. Αυτό είναι το πιο σπουδαίο πράγμα που
1: που καταφέρνει το μουσικό σχολείο.
0: Μπορεί κάποιος να βιώσει ένα μουσικό σχολείο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα.
1: Να μην φοβάται ο γονέας, δηλαδή.
0: Τώρα,
1: να τα αφήσει.
0: Από εκεί και μετά, ναι, οι εξετάσεις που θα γίνουν δεν είναι τίποτα τρομερό. Εμείς θα προετοιμάσουμε τα παιδιά. Όσα παιδιά κάνουν αίτηση, υπάρχουν συγκεκριμένες ημέρες που θα έρθουν στο σχολείο, για να μην αντιμετωπιστούν τις εξετάσεις σαν κάτι εντελώς καινούριο, να εξοικειωθούν με το τι θα συναντήσουν και να έχουν τη βεβαιότητα ότι δεν είναι τίποτα τρομερό. Είναι κάτι πάρα πολύ φυσιολογικό για τα παιδιά.
1: Έχει να κάνει με πιο πολύ την αντίληψη, έτσι, για να δώσουμε να καταλάβουν οι γονείς. Δεν είναι τόσο με τις νότες,
0: ναι,
1: όσο
0: ναι,
1: με την αντίληψη των...
0: Είναι κάτι, δεν χρειάζεται να έχει κάποιος
1: ακουστικών διοξιοτήτων.
0: Ναι, δεν χρειάζεται να έχει προηγουμένες γνώσεις στη μουσική.
1: Mm-hmm.
0: Απλώς να έχει μια αντίληψη, μια μουσικότητα. Αυτό.
1: Έτσι.
0: Τώρα, άλλα προβλήματα που σκέφτονται οι γονείς ότι μπορεί να έχουν τα παιδιά τους, ότι θα αλλάξουν περιβάλλον, θα χάσουν τους φίλους τους, ας πούμε, από το δημοτικό σχολείο και θα πάνε κάπου διαφορετικά. Οι φίλοι πάντοτε μένουν στη ζωή μας, και ποτέ δεν είναι αργά να κάνουμε καινούργιους φίλους. Είναι τόσο απλό.
1: Έτσι.
0: Δεν πρέπει

0: αυτό να είναι εμπόδιο. Και επίσης θα ήθελα να πω στους γονείς οι οποίοι έχουν παιδιά τα οποία είναι ακόμα δευτέρα δημοτικού, ίσως και πιο και στην πρώτη ακόμα, να τα ενθαρρύνουν να ασχοληθούν με τη μουσική. Μπορούν, υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες εδώ στην Κατερίνη ένα παιδί να ασχοληθεί με τη μουσική, και όταν έρθει η ώρα να φτάσει μπορεί να περάσει και στο μουσικό σχολείο παράλληλα με οτιδήποτε άλλο κάνει στη μουσική.
1: Ναι.
0: Δεν είναι δηλαδή ή το ένα ή το άλλο.
1: Σωστό είναι αυτό που λες. Σωστό είναι. Το αντικείμενο της μουσικής έχει να κάνει από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο.
0: Ακριβώς.
1: Μπορεί να ασχοληθεί και οι γονείς. Γιατί βλέπουμε τώρα έρχονται. Εντάξει, οι γονείς είναι νέοι, θέλω να πω, σε ηλικία. Και βλέπω και εγώ, γιατί έχω και τη σχολή μου. Θέλουν και οι γονείς να κάνουν μετά. Τους αρέσει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η ανασχολία. Λίγο το τραγούδι, λίγο το πιάνο, λίγο, ξέρεις, αυτά τα εύκολα που λέμε, ρε παιδί μου. Αλλά είναι καλό, είναι και σωστό, να βλέπει και το παιδί τον γονέα ότι είναι από πάνω του. Από πάνω του, όχι με την έννοια παίξε τώρα, μη σταματάς, παίξε, παίξε. Να δείχνει ενδιαφέρον. Α, ποια νότα είναι αυτή, την ντο, η φα. Α, το μαύρο αυτό το πλήκτρο τι είναι. Δίεση, Φερρυπίν. Κατευθείαν ο μαθητής το αγκαλιάζει παραπάνω.
0: Το παιδί θέλει ενθάρρυνση.
1: Ναι.
0: Αυτό. Να το ενθαρρύνεις και να δείχνεις ότι αυτό που κάνει έχει σημασία. Δεν χρειάζεται πολλά πολλά.
1: Παραβατικότητα σχεδόν στο μηδέν. Δεν έχουμε αυτό το πράγμα που έχουν, ναι, τα γενικά σχολεία, λίγο τον τραμποκισμό που έχουν. Εντάξει, είναι σκληρά τα παιδιά. Έτσι, λένε αλήθειες. Άντε ρε γυαλάκια, άντε ρε χοντρέ, άντε αυτό. Εγώ θα τα πω, τα λέω λίγο εδώ στο ραδιόφωνο. Εκεί δεν υφίσταται τόσο. Μπορεί να έχουμε κάποια. Αλλά παραβατικότητα είναι πάρα πολύ λίγη. Γιατί έχουμε το αντικείμενο της μουσικής προτεραιότητα.
0: Ακριβώς. Δεν υπάρχει στο μουσικό σχολείο αυτή η εικόνα που βλέπουμε σε άλλα σχολεία στη γενική παιδεία. Αλλά εντάξει, επειδή δεν έχω υπηρετήσει την πάρα πολύ λίγο, δεν θα ήθελα να πω παραπάνω. Αλλά είναι, αυτό που βλέπω στο σχολείο είναι ένα πάρα πολύ καλό περιβάλλον για τα παιδιά.
1: Και να αναφέρω εγώ εδώ έτσι προσωπικά, επειδή θυμάμαι. Όχι επειδή είμαι νεότερος, αλλά επειδή θυμάμαι, ο πρώτος μαθητής στην Πιερία είναι από το μουσικό σχολείο πέρυσι.
0: Ναι, ο Διονύσης.
1: Ο Διονύσης, ο Τόκας.
0: Ναι.
1: Βγήκε πρώτος από όλα τα γενικά.
0: Χαρά να τον έχω μαθητή στην κιθάρα.
1: Ναι,
0: εξαιρετικός.
1: Έτσι ακριβώς. Να τα λέμε και αυτά, γιατί δεν πάνε για μουσική τα παιδιά. Θα πάει πολιτικός μηχανικός, ο άλλος θα πάει φιλόλογος, ο άλλος θα πάει αστυνόμος. Δεν είναι ντε και καλά να γίνει μουσικός. Απλώς έχει τα εφόδια με όλα αυτά που ζει να περάσει πιο εύκολα στις επόμενες επιλογές του.
0: Ακριβώς.
1: Να είναι τακτικός μαθητής, επιμελής, βρε παιδί μου. Γιάννη, τι άνθρωπος είσαι. Έτσι, να πάμε και λίγο πιο προσωπικά. Είδαμε τα έργα σου. Ακούσαμε έτσι του μπαμπά τη γνώμη, γιατί έστειλες δύο παιδιά, όπως είπες, στο μουσικό σχολείο. Τι άνθρωπος είσαι. Είσαι ένα άνθρωπος αυστηρός. Είσαι άνθρωπος δεν βαριέσαι, βρε αδερφέ. Δώσ' μου μια εικόνα. Δώσ' μας μια εικόνα.
0: Σίγουρα δεν είμαι αυστηρός. Σίγουρα δεν είμαι αυστηρός.
1: Σ' ακούν και τα παιδιά τώρα. το μουσικού εννοώ.
0: Μπορούν να το βεβαιώσουν και τα παιδιά.
1: Ας στείλουν μηνύματα τα παιδιά. Ας στείλουν, μη στεναχωριέσαι.
0: Σίγουρα δεν είμαι αυστηρός. Χωρίς όμως να σημαίνει αυτό ότι δεν έχω συγκεκριμένες απαιτήσεις. Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Αυστηρότητα συνήθως σχετίζεται με το πώς αυτό που θέλεις, πώς το ζητάς. Νομίζω ότι υπάρχει πάντοτε ένας τρόπος να ζητήσεις από τα παιδιά αυτό που θέλεις, χωρίς ούτε να τα προσβάλλεις, ούτε να προσβάλλεις και τον εαυτό σου.
1: Σωστό. Σωστό, μ' αρέσει,
0: ναι.
1: Μ' αρέσει.
0: Τώρα, το άλλο που είπες, αν είμαι ένας άνθρωπος που δεν ενδιαφέρεται, και όχι φυσικά, αλλά δεν είναι σωστό τώρα να μιλάω για τον εαυτό μου.
1: Όχι, ρε παιδί μου, πες μας δύο κουβέντες με μία λέξη, είμαι απαιτητικός, ξέρω εγώ, δεν είναι κακό, πάνω στη δουλειά.
0: Ναι, είμαι απαιτητικός από τον καθένα στο βαθμό που μπορεί να κάνει κάτι. Δεν δέχομαι κάποιος να είναι κάτω από τις δυνατότητές του. Θέλω από τον καθένα να δώσει αυτό το οποίο μπορεί, και είμαι σε θέση να ξέρω τι μπορεί ο καθένας. Πολλές φορές τα παιδιά,
1: βλέποντάς το απαιτείς αυτό.
0: Φυσικά. Πολλές φορές τα παιδιά αισθάνονται ότι δεν μπορώ να κάνω αυτό, δεν μπορώ να κάνω, δεν είμαι καλός, τέτοια πράγματα. Εμείς οι εκπαιδευτικοί ξέρουμε τι μπορεί να κάνει κάθε παιδί Και πάντοτε ζητάμε από το παιδί αυτό που μπορεί να κάνει, όχι παραπάνω. Αν ζητήσει από κάποιον παραπάνω από αυτό που μπορεί να κάνει, θα απογοητευτεί.
1: Έτσι. Και θα γυρίσει boomerang.
0: Ναι, ο σκοπός είναι να το ενθαρρύνεις για να κάνει αυτό που μπορεί και φυσικά να ξεπεράσει όσο γίνεται τον εαυτό του.
1: Πάνω στο αντικείμενο, Γιάννη, της κλασικής μουσικής, έχεις μετά από τόσα χρόνια, ρε παιδί μου, έτσι, που είσαι πάνω σε αυτό το τομέα, είσαι μόνο στην κλασική? Δηλαδή, ακούσαμε πριν τον Γεράσιμο Ανδρεάτο που έκανε την επανεκτέλεση με τις κιθάρες. Είδα στα μάτια σου, τα αυτιά σου, σου άρεσε. Δηλαδή, θέλω να πω, είσαι και λίγο προς το λαϊκό άκουσμα, προς το ελληνικό?
0: Εγώ
1: είσαι
0: πιστεύω
1: μόνο...
0: ότι η μουσική είναι μία. Δεν μπορούμε να απορρίπτουμε ένα είδος μουσικής αν δεν το έχουμε ακούσει. Πρέπει να... Πολλές φορές ο κόσμος αισθάνεται ότι η κλασική μουσική είναι βαρετή ή ότι δεν το συγκινεί. Αυτό, ο μόνος λόγος που μπορεί να συμβεί αυτό είναι επειδή δεν την καταλαβαίνει. Για να καταλάβει κάποιος τη μουσική πρέπει να την ακούσει. Η πρώτη εντύπωση πάντοτε μπορεί να είναι λάθος. Επομένως, σε όλα τα είδη μουσικής υπάρχουν διαμάντια, σε όλα τα είδη, πραγματικά. Και δεν υπάρχει, δεν νομίζω κανείς μουσικός να απορρίπτει ένα είδος μουσικής. Υπάρχουν συγκεκριμένα κομμάτια σε κάθε είδος τα οποία δεν αξίζουν.
1: Ναι, συμφωνώ. Το ακούω.
0: Τώρα με την κλασική μουσική υπάρχει ένα φίλτρο πολλών χρόνων και έχουν, δεν μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι να πει κάποιος ότι η μουσική του Μπετόβεν δεν μ' αρέσει. Γιατί έχει περάσει από ένα φίλτρο αιώνων, δεκαετιών, έτσι. Σίγουρα την εποχή του Μπετόβεν υπήρχαν συνθέτες οι οποίοι κάνανε μουσική η οποία δεν ήταν τόσο αξιόλογη. Εντάξει, όπως συμβαίνει και τώρα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Δεν πρέπει δηλαδή να τα βάζουμε τα πράγματα σε κουτιά.
1: Και να τα τσουβαλιάζουμε και όλα
0: όχι,
1: μαζί.
0: Όχι, όχι. Όλα τα είδη μουσικής είναι αξιόλογα.
1: Ανέφερες τα παιδιά σου. Θα ήθελες τα παιδιά σου να ασχοληθούν ή ασχολούνται με τη μουσική?
0: Ασχολήθηκαν και τα δύο μέχρι ένα επίπεδο. Το οποίο ήταν αρκετά υψηλό, αλλά δεν θέλησαν να συνεχίσουν στη μουσική.
1: Κλασική?
0: Η μικρή μου κόρη, ναι. Η μικρή μου κόρη είναι φωτογράφος και η μεγάλη μου κόρη είναι σε μια εταιρεία η οποία ασχολείται με τις κλινικές έρευνες.
1: Α.
0: Ναι, και έχει μια πολύ υψηλή θέση. Ναι.
1: Καταρχάς, τη φωτογράφο τη χρειαζόμαστε. Εμείς εδώ οι καλλιτέχνες έχουμε κορίτσια που θέλουν φωτογραφίσεις καινούργιες και τα λοιπά. Να δώσουμε χαιρετίσματα στην οικογένειά σου, τα κορίτσια, πώς τα λένε?
0: Είναι η μικρή Κωνσταντίνα και η μεγάλη Μαρία.
1: Κωνσταντίνα και Μαρία, τα φίλια μου από μένα, δεν σας γνωρίζω, αλλά γνωρίζω τον μπαμπά σας. Κοιτάω και στην κάμερα έτσι λίγο για να τον δουν μετά.
0: Ωραία.
1: Έτσι γίνεται μπαμπά. Τι να κάνουμε, τα έχεις κρυφά τα κορίτσια σου. Αλλά χαίρομαι που ασχολήθηκαν με την κιθάρα. Χαίρομαι αυτό
0: όχι
1: που...
0: Όχι με την κιθάρα,
1: πιάνο.
0: Η μικρή κλαρινέτο και η μεγάλη βιολή.
1: Α, όχι με τον μπαμπά το έτσι, να ακολουθήσουν τον μπαμπά την κιθάρα. Μ' αρέσει, ακόμα καλύτερο είναι αυτό. Δηλαδή εσείς κάνατε και γκρουπάκι.
0: Είχαμε μια μικρή ορχήστρα.
1: Ναι. Αυτό λέμε. Πιο ωραία, πιο ωραία. Τέλεια, τέλεια. Θα ήθελες έτσι να πεις κάτι τελευταίο, γιατί σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος, να δώσεις χαιρετισμούς, να αναφέρουμε κάτι για το μουσικό σχολείο πάλι, πού θες να το γυρίσουμε?
0: Χαιρετισμούς σε όσους μας ακούνε φυσικά, στους συναδέλφους του σχολείου, στους μαθητές.
1: Καλή επιτυχία να ευχηθούμε.
0: Καλή επιτυχία στα παιδιά που θα δοκιμάσουν στις εξετάσεις του σχολείου.
1: Έτσι, έτσι. Τώρα έρχεται ο Γολγοθάς.
0: Όχι, όχι, να μην το βλέπουν έτσι, δεν είναι τίποτα.
1: Εγώ είμαι εναντίον των εξετάσεων. Το λέω. Δεν χρειάζεται. Από τη στιγμή που υπάρχουν τα τρίμενα ή τα τετράμενα πλέον, έχεις μια εικόνα το μαθητή, τον περνάς. Τελείωσε. Ή τον κόβεις. Νομίζω οι εξετάσεις είναι κάτι το οποίο. Δηλαδή δεν μπορούν να διαβάσουν δύο κεφάλαια, τρία, όταν έχουμε το μάθημα. Να διαβάσουν όλο το βιβλίο.
0: Εντάξει, οι εξετάσεις είναι κάτι που πρέπει να γίνει. Γιατί έτσι.
1: Πλέον, ναι, εντάξει. Ναι,
0: δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν θα κάνουμε εμείς εξετάσεις.
1: Όχι βέβαια, όχι βέβαια, αλλά είμαι λίγο στο σύστημα που μου έρχεται κάπως.
0: Εντάξει, είναι υποσυζήτηση αυτό.
1: Είμαστε και καλλιτέχνες, βρε αδερφέ, με τον, συγγνώμη κιόλας.
0: Εμείς βέβαια στα όργανα τελειώσαμε τις εξετάσεις.
1: Ναι, ναι. Τώρα τα παιδιά... Δόξα τον Κύριο. Έχουν τα γυναικείς παιδείας τώρα που δύο το μηνός. Αρχίζει λίγο...
0: Εγώ αναφερόμουν βέβαια στα παιδιά που θα δώσουν τις εισαγωγικές στο...
1: Α, και εισαγωγικές και πανεπιστήμιο. Έχουμε οι φοιτητές, δίνουν και αυτές πώς το λένε, τις εξαιρετιστικές, πανελλήνιες, τρίτη λυκείου. Όλος ο κόσμος τώρα είναι, όλοι οι γονείς, καταλαβαίνεις πώς είναι.
0: Ναι.
1: Εμείς θα πούμε ότι περιμένουμε τα παιδιά στο μουσικό σχολείο. Οι αιτήσεις είναι αρκετές, ναι μεν, αλλά μέχρι 2 Ιουνίου περιμένουμε.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Έχεις εικόνα πόσες είναι οι αιτήσεις?
0: Δεν μπορώ να πω τώρα πόσες είναι, αλλά είναι αρκετές.
1: Είναι αρκετές, ε?
0: Είναι αρκετές.
1: 80 παιδιά θα πάρουμε φέτος. Γνωρίζεις?
0: Νομίζω ότι αυτός είναι ο αριθμός.
1: 80.
0: Τώρα με την ευκαιρία αυτή που μιλάμε για τις αιτήσεις, πρέπει να πω ότι τα συγχαρητήριά μου στους συναδέλφους οι οποίοι γύρισαν όλα τα σχολεία της περιοχής εδώ και ενημέρωσαν τους μαθητές της 6ης Δημοτικού.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Κάναν αγώνα τα παιδιά.
0: Ναι. Και αυτό από ό,τι φαίνεται αποτυπώνεται στις αιτήσεις. Θα δούμε ας τελειώσει.
1: Και η ιδέα που είχαμε για τα, πώς λεγότανε, που μαζεύτηκαν τα παιδιά και κάναμε παρουσίαση οργανών.
0: Η ανοιχτή ημέρα,
1: η εβδομάδα. Μπράβο, ναι, Open Day.
0: Μπράβο. Το σχολείο που είχε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Ήρθε κόσμος, γνώρισε το σχολείο. Πολλοί δεν ξέραν ότι υπάρχει το μουσικό σχολείο, δηλαδή ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα για τα παιδιά τους. Ήταν πάρα πολύ. Όλες αυτές οι δράσεις που έγιναν. Πολύ αξιόλογες και με αποτέλεσμα.
1: Ναι. Ναι. Φίλες και φίλοι, αυτός ήταν ο Γιάννης Παπακρασάς. Είναι λίγο ολιγομίλητος, έτσι λίγο σιγά-σιγά μας τα λες, με το τσιγκέλι να τα βγάλουμε. Εντάξει. Πρώτη φορά δίνει συνέντευξη.
0: Όχι, αλλά...
1: Είναι το στυλ, ναι. Ο τύπος.
0: Ήταν μεγάλη και η διάρκεια της συνέντευξης.
1: Κοίταξε, θέλουμε να σε γνωρίσουμε, είπαμε. Σε καλέσαμε εδώ για να μιλήσουμε για το έργο σου, για σένα και για το περιβάλλον σου, ρε παιδί μου. Εντάξει, εγώ χαίρομαι πολύ, χάρηκα πολύ που ήρθες, Γιάννη.
0: Και εγώ.
1: Με τιμάς, αλήθεια σου το λέω, φίλος από τις Σέρες, έτσι, από τα Σέρες που λέμε, από το 2005, έχουμε περάσει πράγματα, μια 20ετία. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ. Αυτό ήτανε, ταξίδι στις μελωδίες, τέλος για φέτος. Μαζεύουμε δυνάμεις και επανερχόμαστε τον Οκτώβριο ξανά με το καλό. Θεού θέλοντος και πατρί επιτρέποντος. Καλό σας βράδυ, καλό σας βράδυ.

0: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
1: Arla Group.
0: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
1: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
0: Arla Group. 5 χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
1: Τηλέφωνο 2351039686 και Θεσσαλονίκη 2310-722-900.
0: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982, πάντα δίπλα σας.
2: Πώς κοιμηθήκατε χτες? Μόνοι? Με παρέα? Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα, χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-028-351 και στο pieriastrom.gr. Πανόραμα.

0: Πάρε μου όταν φτάσεις.
1: Ταξίδι στις μελωδίες με τον Νίκο Πατρί. Κάθε Τετάρτη στις 8 το βράδυ ο Νίκος Πατρίς βρίσκεται στο στούντιο του Πανόραμα 100,8 FM Κατερίνης. Συντονιστείτε.

Μουσικό εργαστήριο Ολύμπου, αναγνωρισμένο από το κράτος. 15 χρόνια επιτυχιών με υπεύθυνο σπουδών τον καθηγητή μουσικής και μαέστρο της Ορχήστρας Νέων Δίου Νίκο Πατρί. Λειτουργούν τμήματα ανώτατων θεωρητικών ευρωπαϊκής και βυζαντινής μουσικής, τμήματα κλασσικών και παραδοσιακών οργάνων. Μουσικό εργαστήριο Ολύμπου στην Καρίτσα Πιερίας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6973 22 83 73 και στα social media.

ανοίξεις τα έχεις αναφορές. Σου στείλα να ξέρεις άλλες χίλιες φορές. Δεν αντέχω, δεν αντέχω. Όταν απαντήσεις θέλω να το σκεφτείς. Σε μένα

0: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Το Επιμελητήριο Πιερίας σας προσκαλεί στην ενημερωτική ημερίδα για την ψηφιακή υπογραφή. Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 7 το απόγευμα, στην συνεδριακή αίθουσα του Επιμελητηρίου.
1: Άλλαξε οπτική και πέρασε σε ένα νέο επίπεδο συνδεσιμότητας. HCN. Με Fiber Internet έως 10.000 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία σε σταθερά και κινητά, η καθημερινότητά σου αποκτά άλλη ταχύτητα. Συμμετρικό, αξιόπιστο, υψηλών επιδόσεων ίντερνετ για το σπίτι ή την επιχείρηση. Μπες στο hcn.gr και ανακάλυψε την οπτική σύνδεση που πραγματικά αξίζεις.
2: Γραφούμε.
3: Γράφει.
2: Σαγκάν, take ένα.
4: Βραβευμένος σχεδιασμός. Ασύγκριτη ποιότητα. Τεχνολογία που απογειώνει την εμπειρία.
2: Όχι, δεν έφτανε αυτό. Η εμπειρία Σαγκάν δεν περιγράφεται με λέξεις. Πρέπει να το ζήσεις. Ναι, αυτό είναι. Πάμε, take 2.
4: Κάποια πράγματα δεν μπορείς να τα εξηγήσεις. Μπορείς όμως να τα οδηγήσεις. Ανακαλύψτε από κοντά τα συναρπαστικά τύπα S05 και S07 σε αμιγώς ηλεκτρικές. Και τώρα σε plug-in hybrid εκδόσεις στο νέο εκθεσιακό χώρο της Νασιακόπουλος ΑΕ. Περιφερειακή οδός Λάρισα Στρικάλων, Λάρισα, στο εμπορικό κέντρο Κόσμος. Σαγκάν, unlike anything. Με την εγγύηση του ομίλου Ότου Ελλάς.
5: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
6: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα. Αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
5: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
6: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
5: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
6: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
7: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23 510 45 540.
6: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
8: Είσαι για ρεμέτζο.

0: Ολυμπιακοί ακτοί. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Η Επιπλούπολη επέστρεψε και φτιάχνει τα πάντα ακριβώς τα μέτρα σου. Διαλέγει σχέδιο, ύφασμα και χρώμα και εμείς δημιουργούμε για σένα το σαλόνι των ονείρων σου στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς.
0: Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ντουλάπες σε ειδικές διαστάσεις. Από μοντέρνους γωνιακούς καναπέδες μέχρι αναπαυτικά κρεβάτια και στρώματα.
1: Επιπλούπολη, γιατί η ποιότητα δεν χρειάζεται να είναι ακριβή. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας, ακριβώς μετά τον Σβορώνο. Τηλέφωνο 23515-00711.
0: Είσαι μακριά, κανένα πρόβλημα. Μπες τώρα στο επιπλούπολη.gr.
1: Επιπλούπολη, το έπιπλο στα μέτρα σου.
2: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
2: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
3: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άνθισμα του

0: ωρικά και μερακλήδικα ορεκτικά.
1: Χειμώνας με το τσουχτερό κρύο, τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
2: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
3: Σαροταβέρνα Μεζεδοπολείο, το νησάκι.
2: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510-62-888.
1: Κάθε εποχή
3: ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι.
1: Πανόραμα 100,8.
4: Πανόραμα. Η ώρα είναι 10.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Τετάρτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν ο Ιορδάνης Αγαπητός με το Εξάρτηση, ενώ λίγο πριν Δέσποινα Βανδύ, Να Μ' Αγαπάς. Έρχονται Άννα Βύση και Αιγαίο, Κωνσταντίνος Αργυρός Καμπάνες, αλλά και ο Νίκος Μακρόπουλος με το Επίθεση. Καλή μας διασκέδαση.

Ήταν η Ιουλία Καλυμάνη, με ξόδεψες και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να πάρετε το κινητό στο χέρι σας, να στείλετε μήνυμα στο Viber της εκπομπής στο 6980 19 29 51, να ζητήσετε το αγαπημένο σας τραγούδι για να το ακούσουμε σε πολύ πολύ λίγο. Έρχονται αγαπημένες επιτυχίες μέχρι να ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής.

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λύκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λύκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
1: Χάμω! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
3: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
5: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
6: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
5: Αλέξης. Καθαριότητα με κύρος. Γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.
6: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με 3 καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα. Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο Κέτη. Τηλέφωνο 6975-846858.
7: Πανόραμα. 100,8.
8: Πανόραμα, πανόραμα.
7: Ετοιμαστείτε για ένα μεγάλο φεστιβάλ ρομποτικής στην Κατερίνη.
9: Την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 το πρωί στο Vita Duck κλειστό μπάσκετ. Για πρώτη φορά το First Lego League Κατερίνης.
7: Μικροί δημιουργοί παρουσιάζουν έξυπνα ρομπότ, καινοτόμες ιδέες και μοναδικές αποστολές σε ένα τεχνολογικό ταξίδι με θέμα την αρχαιολογία.
9: Παιδιά που ερευνούν, προγραμματίζουν, συνεργάζονται και εμπνέουν.
7: Η είσοδος είναι ελεύθερη. Διοργάνωση Ακαδημία Ρομποτικής Επινόησης, Μουσείο Τεχνολογίας Logic, Δήμος Κατερίνης.
9: Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10.
7: Εκεί που η φαντασία γίνεται τεχνολογία.
10: Ταξίδι στις μελωδίες με τον Νίκο Πατρί.
11: Κάθε Τετάρτη στις 8 το βράδυ ο Νίκος Πατρής βρίσκεται στο στούντιο του Πανόραμα 100,8 FM Κατερίνης. Συντονιστείτε.

βράδυ Τετάρτης νύχτα στα FM έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Μάριου, Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια, ενώ λίγο πριν Ηλίας Βρετός, το λάθος σου, για τη Δέσποινα έρχονται Νίνο και Τζόζεφιν, τι κάνεις για τον Παναγιώτη, και αμέσως μετά Κώστας Μαρτάκης, το σ' αγαπώ για τον Τάσο.

Και τη Γαρμπή, υποσυνείδητο, μία επιλογή της Κατερίνας, και να αναφέρουμε ότι σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα Μάρκετινγκ και η μέρα επίγουσας ιατρικής. Έρχεται αμέσως τώρα η επιλογή του Βασίλη, Πέτρος Ιακωβίδης έτσι έχει μάθει, και αμέσως μετά η επιλογή της Άννας, Στέλλα Καλή, υπεύθυνοι είμαστε.

Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8. Πανόραμα 100.

δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Τετάρτης, νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Ροχίδης και έχουμε περίπου ακόμα μία ώρα να μεταδώσουμε τις δικές σας επιλογές. Ήταν ο Θοδωρής Φέρης, όνειρο θα είναι ξανά Ακούνια, μία επιλογή της Γεωργίας, ενώ λίγο πριν Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμός για τον Πέτρο. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται η Ανδρομάχη με το Σούσουρο για τον Στέφανο και αμέσως μετά αγαπημένη επιτυχία από τα παλιά, Γιώργος Μαζωνάκης, Όπου Κοιτάξεις για τον Νίκο.

Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Το επιμελητήριο Πιερίας σας προσκαλεί στην ενημερωτική ημερίδα για την ψηφιακή υπογραφή. Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 7 το απόγευμα, στην συνεδριακή αίθουσα του επιμελητηρίου.

0: ώρα είναι 11:30.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα, μία επιλογή του Στάθη, ενώ λίγο πριν Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα για την Ιωάννα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1855 υπογράφεται στην Κωνσταντινούπολη η πρώτη ελληνοτουρκική συμφωνία, η Συνθήκη Εμπορίου και Ναυτιλίας, όπου με την ίδια συνθήκη παραχωρείται καθεστώς διομολογήσεων για τους Έλληνες υπηκόους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Σαν σήμερα το 2010 ψηφίζεται κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο της κυβέρνησης Παπανδρέου για την αυτοδιοικητή αναδιάρθρωση της χώρας, το γνωστό και ως σχέδιο Καλλικράτης. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1933 η Ζωζό Σαπουτσάκη, Ελληνίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές. Πέγγι, Ζήνα και Άμινα για τον Γρηγόρη.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Και να σου λέω σ' αγαπώ όταν ρωτούσες. Ήθελα τόσα κάθε που έρχεται πρωί, στην αγκαλιά μου να ξυπνάς και να σ' αγγίζω, πνοή να παίρνω από το δικό σου το φίλι. Μα υπάρχουν κι άλλα στη ζωή

όσο πεμπραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχεις σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψυχουλαγά.